ενώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα. Πως τέτοια σχέση

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ουσέρα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην την εμπειρία του καφέ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει. Γρηγόρης Αρναούτογλου.
20: Μια αμαρτία σπυρώνω, ρε Θεέ μου,
21: Εγώ, ρε παιδί μου, σηκώνομαι πάντα πρωί-πρωί. Δεν αφήνω ποτέ να πάει δύο ώρα. Μία παρά δέκα, ξέρω εγώ, μεσημέρι, μα πει κομμάτι γαρίδα.
22: Νάνση Αντωνίου.
23: Ναι. Έλα, Μαρή. Δεν έχουμε καμία Μαρία εδώ, λάθος κάνετε.
24: Παναγή Τζορζάτο.
25: Έχω βάλει στόχο να αδυνατήσω και θα αδυνατήσω.
26: Είμαι μέση, άμα το πετύχω θα τον κλείσω.
27: Στα ντεξ, ο Νίκος Χαλούζης.
28: Θεέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
29: Ωραία, τι γίνεται τώρα.
30: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η Στοίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το Nation, από το Στοίχημαν Nation, την αποκλειστική όμως αυτή πλατφόρμα των μελών της Στοίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stoihiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά Watch Party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σοφία που μας έστειλε το δίλημα ζωής για σήμερα. Γιατί γελάς, να
0: με το Γιώργο που
2: ήταν εμπορευμένο, έβαλε το βλάχικο.
1: Ευχαριστούμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το δίλημα ζωής για σήμερα. Η Σοφία λέει δουλεύει σε μια εταιρεία, σε μια έτσι μεγάλη εταιρεία, θα λέγαμε. Η Σοφία έχει στείλει το mail.
3: Ο κόσμος που ακούει.
2: Τρελός!
1: Τι δεν κατάλαβα
3: ακόμα. Λοιπόν,
1: η Σοφία
3: λέει,
1: έχει στείλει ένα mail.
3: Ναι, και...
1: Έτσι δεν το είπα κι εγώ.
3: Ναι, πάψε.
1: Α, ωραία. Δεν ξέρω.
2: Πες το σωστά.
1: Και λέει ότι κατά διαστήματα το αφεντικό μου στη δουλειά μας βγάζει έξω.
0: Πες το σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα το πει σωστά.
1: Το αφεντικό μου στη δουλειά μας βγάζει έξω για να κάνουμε κάποια επαγγελματικά dinner, τέλος πάντων. Συζητάμε για τη δουλειά, συζητάμε για την πρόοδο, συζητάμε για τους υφισταμένους μας εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, στην Αθήνα.
2: Καλή πρόοδο.
1: Το θέμα, λέει, είναι το εξής, ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε, λέει, στο εκάστοτε μαγαζί για να φάμε, εκείνος λέει ότι δεν πεινάω, δεν θα φάω εγώ κάτι, παιδιά, φάτε εσείς. Έρχονται τα φαγητά, τσιμπάει από τα δικά μας και από το δικό μου και από το πιάτο μου μέσα, λέει, έχει τύχει να πάρει. Και στο τέλος, λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω φάει κάτι, οπότε το λογαριασμό τακτοποιήστε τον.
3: Θες να πεις ότι το αφεντικό που τους βγάζει έξω δεν πληρώνει
1: ναι.
3: και τρώει από τα πιάτα τους, γιατί λέει.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν παρήγγειλα. Και λέει, είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Τι να πω, να πω όχι σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, να του πω δεν έχω λεφτά να έρθω γιατί είσαι τσίπης, τσιγκούνης και δεν πληρώνεις εσύ.
3: Συγγνώμη, το επαγγελματικό ραντεβού είναι δυο τους όταν βγαίνουν.
1: Έχει τύχει να είναι και δυο τους, έχει τύχει να είναι και τρεις και τέσσερις. Λέει, εγώ δεν θα φάω, παιδιά, παραγγελίζω.
0: Είναι από αυτούς που δεν τρώει και τρώει από τα πιάτα των άλλων.
1: Ναι.
3: Και στο τέλος,
1: για να μην πληρώσει, επειδή τσιγκούνης.
3: Το δεν πληρώνει.
1: Όχι.
2: Ωραίο αφεντικό!
0: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα το πει τώρα στο αφεντικό?
3: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Σε φέρει σε δύσκολη θέση.
3: Και το τι συμβαίνει δίπλα μας, φίλε, το φανταζόμαστε.
1: Ωραία, και πες μου εσύ, είσαι στη θέση της. Έχεις ανάγκη τη δουλειά.
3: Εγώ στη θέση της δεν ξέρω.
1: Τι θα του το έλεγες?
3: Κάτσε.
0: Φοβάσαι να μην χάσει και τη δουλειά σου τώρα. Δεν το πει, μην τρώσει από το πιάτο μου.
3: Θα το λέει αφεντικό, α πάμε να φάμε.
1: Όχι, όχι, είναι σονσόν, λέει. Δεν έχει αφεντικό. Είναι πολύ τυπικά εκεί τα πράγματα.
3: Είναι πολύ τυπικά.
1: Ναι.
3: Δύσκολη η θέση της.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
3: Σοφία. Σοφία.
1: Ναι.
3: Γιώργο, τι θα της πεις εσύ?
2: Κοίτα, προφανώς εδώ υπάρχει θεματάκι.
3: Θα είναι ερωτικό να πούμε κάτι.
2: Υπάρχει χοντρό θέμα εδώ πέρα.
0: Με το τσιφούτι.
2: Ναι, πρέπει να τσεκάρει τι άλλο τους κάνει αυτός, γιατί είναι για καταγγελία έφας.
0: Μήπως
2: κάτι πάει καλά.
0: Μήπως να παραγγέλνει φαγητά.
2: Δεν είναι καλά ο άνθρωπος, δεν τον
0: βλέπεις. Μήπως να παραγγέλνει φαγητά που έχει αλλεργία αυτός.
1: Όχι, εγώ θα έκανα το άλλο, παιδιά.
3: Εγώ θα λέγαμε, θα πηγαίνανε και αυτοί και δεν θα παραγγέλνουν τα αυτοί. Να βγούνε.
0: Και άμα πεινάνε.
3: Αν πεινάνε, πάρει αυτός. Γιατί αυτός κάθε φορά που βγαίνει θα πεινάει. Θα φάει αυτή από το γραφείο, θα έχει πάρει μαζί της φαγητό. Όχι. Και όταν είναι για ραντεβού θα είναι φαγωμένη. Θα βγει έξω, δεν θέλω να φάω.
0: Αφοπλιστικό είναι.
3: Δεν θέλω να φάω.
1: Είναι ωραίο.
3: Σοκ αυτός.
1: Ωραία λύση.
3: Θα αναγκαστεί να παραγγείλει αυτός. Θα πεθάνει από την πείνα.
1: Εκεί θα πάθει καρδιά.
3: Μετά θα αρχίσει εκείνη να τρώει από το πιάτο του.
0: Και αν είναι και συχαμένος και με τα σάλια του τα βάζει μέσα στο πυρούνι.
2: Πατήσα, δεν πρέπει να το πει.
3: Τι.
2: Βγήκα θετική σήμερα, δεν έπρεπε να φάτε κάτι. Σε τι θα πει αυτό, θα ασπρίσει. Θα πει, αφήστε τώρα, δεν είναι τη ώρα. Απλά κάντε ένα τεστ αύριο. Θα σα τα στείλω εγώ στο σπίτι γιατί δεν τα βρίσκει.
3: Ορίστε, η Δήμητρα μου λέει, η Δήμητρα από Μπέταπετ. Μου λέει, πε τη και αυτή να μην πεινάει, να μην παραγγείλει. Ακριβώ το ίδιο σκεφτήκαμε.
1: Εκεί δεν έκανε το κοιτιού του τραπέζι.
3: Για δουλειά και επαγγελματικό βγήκε, δεν βγήκε ερωτικό.
0: Είναι και από το κρασί τη.
1: Μα παιδιά,
3: όχι. Θα πιει.
1: Παιδιά, δεν μπορεί να δεσμεύουν ένα τραπέζι και να μην τρώει κανεί.
0: Μην πηγαίνουν σε εστιατόρια.
3: Κάποια στιγμή όλο θα πεθάνει από την πείνα, θα παραγγείλει.
1: Αφού λέει, έχω κανονίσει επαγγελματικό dinner σήμερα.
3: Ωραία, dinner, φάει μόνο σου, εσύ παρήγγειλε.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά τότε το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία.
1: Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λοιπόν, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και τον stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα σε γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Παρακαλώ.
1: Από Άμπης ερώτηκα παίρνουμε για μια παραγγελία που έχετε κάνει. Απλά επέστρεψε πίσω και θέλω να μου πείτε πότε θα είστε στο σπίτι για να ξαναστείλουμε το courier. Να μην χρεωνόμαστε.
0: Τι παραγγελία έχω κάνει?
1: Άμπης ερώτηκα.
0: Σαν έκπληξη της γυναίκας μου, λογικά.
2: Τα μεγάλα που τα βάλατε.
1: Είναι κάτω στην πόρτα γιατί χτυπάει συνέχεια τον αέρα. Έχει εδώ πέρα λοιπόν λιπαντικό μισό λίτρο. Μαστίγιο 9 ουρές λάτεξ. Ερωτικές χειροπέδες.
0: Γιάννη!
1: Δαχτυλίδι κορύφωσης. Και bad plug. Είναι,
2: είναι κάτω μόνο αυτά τα μαύρα, τα με τις τρίχες. Εγώ δεν θέλω
1: τα μαύρα. Ξυρίστε τα αυτά, τα στείλανε πίσω. Επειδή είναι αρκετά βαρύ το κυβότιο, έχει μέσα και τους δύο, είναι ένας με μπαταρίες, ο μεταλλικός, ο Τζόναθαν, ναι. Το 24.
0: Τους μετά το απόγευμα να το φέρουν άμα είναι.
1: Κύριε Θωμά, θέλετε να μπούμε από την κεντρική είσοδο?
0: Ναι, ναι, από την κεντρική δεν με πειράζει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Μισό λεπτό, κύριε Θωμά. Αυτά τα κομπολόγια που τα βάζουν.
1: Το κομπολόι, ναι.
2: Το κομπολόι που παίρνει από πίσω.
1: Αυτό, ναι.
2: Αυτά τα κομπολόγια που να τις βάλω.
1: Αυτές που να τις βάλεις, φόρεσέ τις, παιδί μου. Φόρα όσες μπορείς στο λαιμό και ό,τι περισσέψει, ναι. Φόρατε σαν το ναι. Έλα. Εντάξει κύριε Θωμά, ευχαριστώ πάρα
0: πολύ για την εκπαίδευση.
1: Να είστε καλά, χαιρετίσματα πολλά έχετε από την κυρία Ιωάννα και από το Σφαίρα 102,2.
3: Γιατί σας κάναμε φάρσα!
0: Από την γυναίκα μου είναι.
1: Αυτό είναι ο σωστός άνθρωπος. Ανοιχτό σε καινούριε εμπειρίε, ανοιχτό σε καινούριε προτάσει. Από τη γυναίκα μου είναι, καλό θα είναι.
3: Έτσι.
1: Γεια σου, Θωμά! Καλημέρα!
2: Γιάννη!
1: Έλα, παιδί μου.
2: Αυτέ τι χάντρε.
1: Τράβα την πρώτη.
2: Τι έβαλα.
1: Όλε τι έβαλε. Πώ θα τη βγάλουμε τώρα?
4: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ας πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
16: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: ερώτημα που δεν ξέρω αν το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, για να μην σας ταπολογώ, είναι ο Γιάννης, είναι 26 χρονών, ζει ακόμα με τους γονείς του. Ο Γιάννης και αν έχει γράψει καλά λόγια για εμάς, πραγματικά δεν θα τα αναφέρω καθόλου γιατί θα νομίζει κανείς.
1: Πρέπει να είναι ευγενικό παιδί, αφού ζει ακόμα με τους γονείς του.
0: Θα νομίζει κανείς ότι είναι ψέματα. Ο Γιάννης, ας πούμε, χαίρομαι πολύ από αυτές τις ηλικίες. Λέει, Γρηγόρη, προσπάθησα να ακούσω και άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Εντάξει, καλές είναι για λίγο, αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει με εσάς είναι ότι μεγαλώνουμε μαζί σας και ζούμε με τα ίδια ακριβώς προβλήματα που έχετε κι εσείς. Νιώθουμε ότι είσαστε σαν συγγενείς.
1: Κάτσε να δούμε, έχουμε τα ίδια προβλήματα με τον Γιάννη.
0: Δεν έχει να κάνει με πρόβλημα, έχει να κάνει ότι προχθές το βράδυ, για πρώτη φορά, είδε τους γονείς του
2: να κάνουν έρωτα.
0: Να κάνουν έρωτα.
3: Είναι
0: 26.
1: Και τι, ορθοπότομο.
3: Το περίμενε.
2: Αυτός έχει κάνει.
0: Τι δεν έχει
3: κάνει.
0: 26, ναι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Απλά λέει για
1: μην
0: πρώτη
1: το λες,
0: φορά.
1: Γιατί 26 χρονών και μένει με τον μπαμπά και τη μαμά, μπορεί και να μην έχει κάνει, να είναι παρθένος.
0: Όχι, όχι, δεν λέει τέτοια πράγματα το παιδί τώρα. Σιγάρε, ο μοναδικός είναι δηλαδή που 26 χρονών μένει στο σπίτι. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά ξεκουβαλήστε, φύγετε από τους γονείς.
0: Ωραία,
1: σας.
0: Αν μπορούν τα παιδιά θα φύγουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι εδώ και δύο μέρες γράφει παιδιά, δεν φεύγει η εικόνα αυτή. Γύρισα.
1: Τι είδε, κάτι σκληρό,
3: δεν μπορεί να το ξεδεί.
0: Γύρισα νωρίς στο σπίτι.
2: Τι στάση είχανε.
0: Σταμάτα να σε λίγο, θα σου πω τι γράφει. Δεν γράφει τέτοια πράγματα το παιδί. Γύρισα νωρίς στο σπίτι, δεν με πήρανε χαμπάρι, πήγα να πω στο δωμάτιό μου και την ώρα που περνάω γυρίζω και τους βλέπω.
2: Αλλά και αυτοί οι ανώμαλοι δεν είχαν κλείσει την πόρτα.
0: Άντε ρε βλάκα, μιλά καλύτερα.
1: Σιγά που είναι ανώμαλοι αυτοί που είναι στο σπίτι τους και κάνουν σεξ.
2: Να ξέρεις ότι μπορεί να πας κάποια στιγμή να πει το παιδί.
0: Αντί δεν το περιμέναν τόσο νωρίς.
1: Πόσο υγιές ζευγάρι είναι που προφανώς ήταν οι άνθρωποι 50+ για να έχουν 26 ετών παιδί.
0: Αυτή είναι αυτό
1: και κάνουν σεξ.
0: Ο μπάς μου και ο μπάς μου είναι 52 χρονών και οι δύο.
2: Κοίταξε τώρα, άμα δει τη μάνα σου σε ορθοκολομπρούμητο, σου μένει αυτό. Δεν έχει άδικο.
3: Μήπως
2: του
3: στέλνω ένα μήνυμα καιρό να αφήσει αυτό το σπίτι.
1: Ο μαντράχαλος είναι.
2: Γι' αυτό ρωτάω τώρα.
0: Έτσι όπως μου τα λες είναι να πάω να πιάσω τον πατέρα μου και να του πω γιατί είναι εσύ από αυτό στην μάνα μου.
2: Άμα έβλεπα ας πούμε μπατσάκια στα αυτό και τέτοια.
0: Σταμάτα!
2: Δεν σου μένει στη μάνα
0: ρε, είσαι βλάκας.
2: Εγώ μωρέ.
0: Μα, εικόνα
3: όχι μάνες ρε.
0: Αυτή η εικόνα τώρα δεν το δείχνει.
2: Όχι, άμα ήταν ένα ωραίο ιεραποστολικό σεμνό και ταπεινό. Δεν είναι τόσο.
0: Ωραία, λες
1: βλακίες. Να εξηγήσουμε στο Γιάννη.
0: Περίμενε, Γιάννη δεν τελείωσε ο Γιάννης. Δεν τελειώσει ο Γιάννης.
2: Τελειώσει ο πατέρας του λέει.
0: Να τελειώσει ο Γιάννης. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει ότι εδώ και δύο μέρες δεν φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό μου.
3: Πώς θα φύγει εγώ.
0: Ότι πραγματικά και δεν ξέρω αν θέλω να το συζητήσω μαζί τους. Ότι τους είδα ή να μην το συζητήσω μαζί
3: τους. Στο τραπέζι, εκεί που θα τρώνε το κοκκινιστό, θα πεις πατέρα, μάνα, θέλω να σας μιλήσω.
1: Τι μουρόχαυλος είναι αυτός. Γιάννης,
0: Δηλαδή το παίζεις και ευγενική να πούμε.
1: Δεν το παίζω ευγενική, ακριβώς επειδή δεν το παίζω, μιλάω καθαρά ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το παίξω, τίποτα.
3: Γιάννη, ούτε άκου... ο Γιάννης πια. Γιάννη... Μπαίνει αυτή η εικόνα.
1: Ο μπαμπάς και η μαμά πριν 26 χρόνια έτσι κάνανε και ήρθες εσύ στον κόσμο.
3: Έτσι και χειρότερα, φαντάζομαι.
2: Δεν είναι τώρα αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή,
2: εξαρτάται, εγώ γι' αυτό
1: ρωτήσα. Κάμανε τον έρωτα για να έρθεις εσύ στον κόσμο.
2: Άλλο να δεις τη μάνα σου. Σε...
0: βέβαια τώρα.
2: Όρθο κολομπρούμητο.
1: Γιατί η μάνα σου δεν είναι γυναίκα.
0: Ναι.
2: Την κι άλλο να δεις ένα ωραίο ιεραποστολικό σεμινό για ταπεινό.
0: Άλλο δεις τι μιλάει για μπούτι κοτόπουλο.
1: Συμφωνώ, δεν είναι ωραία εικόνα να τον έχεις στο μυαλό σου.
0: Ό,τι και να είναι, άμα δεις τη μάνα σου έτσι, δεν
1: θες. Να αλλάξει σπίτι! Τι τους έχει κατσικωθεί, μήπως το κάνανε επίτηδες οι άνθρωποι.
2: Μπορεί να μην έχει λεφτά, ρε Νάνση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς του Γιάννη το κάνανε επίτηδες για να ξυπνήσει και να σηκωθεί να φύγει.
0: Δεν το κάνανε καθόλου επίτηδες. Ερώτηση.
1: Δεν χαμπαριάζει το παιδί.
2: Άκουμα τώρα αυτό ο χαίρευτο δικό δεν φεύγει τίποτα.
0: Σταμάτα. Εγώ έχω δει τους γονείς μου σε ηλικία 13, 15 χρονών, 15, 16 ήμουνα. Τους έχω δει.
2: Να καμούν τον έρωτα.
0: Και η εικόνα αυτή δεν φεύγει ποτέ.
2: Εσύ ξέρεις τη στάση.
3: Έχεις εσύ ακόμα αυτή την εικόνα.
0: Ναι, δεν φεύγει ποτέ.
3: Και μετά
1: έρχεται ο Σάκης. Είναι κάτι κακό.
0: Ναι, είναι κακό.
2: Τους το έχεις πει ποτέ.
0: Όχι, δεν τους το είπα ποτέ.
3: Τώρα το μαθαίνω όλη η Ελλάδα.
1: Γενικά είναι ωραίο με τον Γρηγόρη που δεν κάνει κάτι. Τα λέει στην τηλεόραση.
0: Σιγά μωρέ, είδα τους γονείς μου να κάνουν έρωτα. Σιγά, τι πιο φυσιολογικό πράγμα. Έκατσε.
1: Α, είδε τι λε, τι πιο φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό είναι τώρα, εντάξει.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
0: Τώρα που μεγαλώνω, ήμουν 14-15 χρονών.
1: Εσύ ήσουν μικρό. Λογικό να σου μείνει.
0: Αλλά
1: ο άλλος 26 χρόνων μαντράχαλος.
0: Άντε πάλι μαντράχαλος.
1: Το λένε εμέσως πλην σαφώς. Σήκω και φύγε.
0: Το ζήτημα είναι ότι μένει ρε παιδί μου η εικόνα αυτή. Γιατί δεν θέλω να πω την εικόνα που είδα. Η εικόνα αυτή.
3: Ούτε εμείς θέλουμε.
1: Ναι, αλήθεια. Εικόνα αυτή.
0: Ρε παιδί μου, τόσα. Όχι, δεν καταλαβες. Τόσα χρόνια ζούμε μαζί. Καθίστε λίγο, περιμένετε ρε παιδιά. Γιατί. Περιμένετε λίγο. Κάτσε ρε Νίκο και εσύ κατευθείαν. Περίμενε ένα λεπτό.
3: Α πω κάτι. Κάθεσαι το μεσημέρι, τρως στο κουκκινιστό, βάζει μια τσοντούλα στον υπολογιστή. Σου λέει τι είναι αυτό, παιδί μου, γιατί. Τα άλλα χθε τι ήταν, του
0: το ζήτημα, το ζήτημα είναι ότι, ότι. Ρε, παιδί μου, δεν είναι δύσκολο. Ήταν ένα σπίτι, 80 τετραγωνικά. Είμαστε τον ένα πάνω στον άλλον, κυριολεκτικά.
3: Μα κυριολεκτικά ήταν.
1: Συγγνώμη, το Μάρκο δεν είχαν γονεί σου ξεχωριστά.
3: Ο ένα πάνω στον άλλον.
2: Και εσύ γύρισε απρόπτα ή.
1: Όχι, ο Γρηγόρη, θα σου πω.
3: Ζούσα εκεί, sorry κιόλα. Τι
1: πόρτε αδιάκριτα.
0: Περίμενε, Νίκο, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ μικρό σπίτι, έτσι. Ήταν η κρεβατοκάμαρα, ένα δωμάτιο, η κουζίνα και ένα μικρό σαλονάκι. Και το
1: ναι, Βασιλάκη Καΐλα, με συνέχισε.
4: Μα γρηγοράκι,
0: Βασιλάκη Καΐλα, λέω. Ρε, έτσι είναι το σπίτι μας, τι να κάνουμε τώρα.
1: Το ξέρω το σπίτι σας.
0: Και σκέφτομαι ότι.
1: Εσύ τι δουλειά έχεις στο δωμάτιο σου. Οι άνθρωποι έχουν δικό του δωμάτιο, τι δουλειά έχεις.
0: Δεν είμαι στο δωμάτιο,
3: αφήστε την πόρτα. Αυτό το θέμα. Το άλλο το ζευγάρι τι δουλειά έχει εκεί.
0: Τρεις
3: ώρες ήξερα.
0: Θέλει να πείτε τι παραγγείλει του έχει δει ποτέ, δεν είδε ποτέ.
2: Καλά, εγώ δεν.
0: Ναι, εσύ, Γιώργο, εσύ ποτέ
3: δεν είδε.
2: Χωρί αν οι γονεί μου.
0: Εσύ, Νίκο, ποτέ.
1: Εγώ του είχα ακούσει.
2: Του είχε ακούσει,
1: ε. Αυτό, είχα καταλάβει. Φυλάκια.
0: Φυλάκια.
1: Ναι, μένει, μ' άρεσε που του άκουσα. Μ' αρέσει που του άκουσα ερωτευμένου.
3: Κάναν τα περιστέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα επειδή το.
2: Τα φυλάκια ήταν σωστό.
0: Το ζήτημά μας είναι στο Γιάννη. Να το συζητήσουν με τον Γιάννη.
3: Πατουσάκια.
0: Να το
3: συζητήσουν. Είδα κάτι baby oil, κάτι πατουσάκια εκεί. Γυαλίζανε, δεν ξέρω.
1: Ντροπή.
3: Σηκώθηκε ο πατέρα. Σηκώθηκε ο πατέρα να πάει τουαλέτα, γλίστρισε. Το πλακάκι. Μα είπε, μην πατάτε.
2: Τα μάτα και ακούει φιλιό.
1: Δεν βλέπω του γονεί μου να είναι φιλιασμένοι και να φιλιούνται.
0: Να μιλήσει ο Γιάννη με τον.
3: Όχι, παιδί μου, δεν είναι ο Δοντόπουλο αυτό.
1: Ο Γιάννη να μιλήσει με κανέναν ειδικό να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. Τι δουλειά έχει να κάνει.
3: Με σύμφωνο.
1: Σου το λέω, είμαι σίγουρη οι άνθρωποι. Κάμαν τον έρωτα επίτηδε. Για να φύγει ο Γιάννη. Δεν τον αντέχουν με στο σπίτι.
2: Ρε Νάντση, μπορεί να μην έχει λεφτά ο άνθρωπο. Σταμάτα πια.
3: Ποτέ έτσι, υπόγειο δεν έχει.
1: Γρηγόρη, σε ρωτήσω κάτι. Όταν η Ειρήνη έμενε, η αδερφή μου, έμενε μαζί με τη μαμά μέχρι μεγάλη ηλικία. Και την έπρεξε να σηκωθεί να φύγει. Και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Ναι.
1: Ηρέμησε η μητέρα μου, συγγνώμη αδερφή. Και πήγε μόνη της να νοικιάσει ένα σπίτι που η Ειρήνη βγάζει ένα μισθό από μια τράπεζα. Δεν είναι ότι βγάζει τρελά λεφτά. Σου είπε ότι ήταν πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και ας δυσκολευότανε.
0: Ναι.
1: Καλά, τελείως, καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Να βρει δουλειά ο Γιάννης και ο κάθε Γιάννης. Και δύο και τρεις δουλειές, όπως κάναμε όλοι. Η νεολαία είναι λίγο τεμπέληδες.
3: Τι άλλο να κάνουν οι γονείς για να σας πείσουν.
2: Χάσαμε και όλο το δυναμικό το 2544. Είναι τρομερό.
1: Να λίγο παιδιά, το ένα σας βρωμάει, το άλλο σας ξερίζει.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσεις εσύ.

0: τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
1: Η μάρκα αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Τι μπάνιο.
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
8: Τι μπάνιο.
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
23: Ζέστη, ε.
24: Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
25: Πρωινό σφαιράκια

0: Θα πέσει φωτιά να σας κάψει με τα διλήμματα ζωής.
1: Άστο, Γρηγόρη, γιατί σήμερα είναι και σοβαρό το δίλημα.
0: Για πες λίγο τι γίνεται, ρε φίλε. Ο Γιώργος είναι εκεί.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Δεν μιλάω τόσο, δεν ξέρω, μ' ακούτε.
1: Όχι. Γιώργο, καταρχάς πες αυτό που σου έδωσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Παναγία, σου ερώτησε, σου ζήτησα να μου πεις. Όχι, τώρα το λέω, έχει μπει το intro, sorry.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Είμαστε επαγγελματίες.
1: Όχι, πάντως μέχρι τώρα αν μίλαγες δεν ακουγόσουν καθόλου. Τώρα σε
2: μιλάω εδώ και πολλή ώρα.
3: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, όχι, δεν ακουγόσουν, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πόσο σας ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, το μήνυμα σήμερα ήρθε από τη Σοφία. Ακούστε τώρα να δείτε τι έπαθε η Σοφία. Γρηγόρη, με προσέχεις.
0: Μόνο είναι σένα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το μήνυμά της. Η Σοφία έχει μία μικρότερη. Η Σοφία είναι 26 χρονών. Η αδελφή της είναι 22. Η αδελφή της, λοιπόν, σπουδάζει στην Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοιτήτρια.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγε και αγόρασε στην Πάτρα η Σοφία κάποια καινούργια έπιπλα.
0: Για να τα πάει στην αδελφή της.
1: Όχι. Συγγνώμη, η αδελφή της αγόρασε κάποια καινούργια έπιπλα που μένει στην Πάτρα και σπουδάζει.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε, λοιπόν, η αδελφή της από τη Σοφία, δεν μας λέει το όνομα της αδελφής της, να πει στο αγόρι της, άμα μπορεί, να πάει κάποια μέρα, κάποιο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, ένα μονοήμερο, για να της φτιάξει τα έπιπλα γιατί πιάνουν τα χέρια του.
0: Ζήτησε από το αγόρι της αδελφής της.
1: Ναι.
4: Από το αγόρι της Σοφίας.
2: Σε φοιτήτρια στην Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η Σοφία, ναι. Η Σοφία, λοιπόν, παιδιά, είπε βεβαίως να πας να βοηθήσεις την αδελφή μου να της φτιάξεις τα έπιπλα. Τίποτα. Μια μισή ώρα είναι η Πάτρα, θα πας και θα γυρίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στην Πάτρα. Στα πολυλογώ, ναι. 1,5 μήνα
2: σε
1: μετά.
2: Σε φοιτήτρια.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, περαστικά.
1: 1,5 μήνα μετά η αδελφή της Σοφίας την πήρε τηλέφωνο και της λέει, αδελφή, δεν μπορώ.
2: Είναι ακόμα εκεί.
1: Να στο κρύβω άλλο. Έχω πεθάνει από τις τύψεις μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Έκανα έρωτα με το αγόρι σου όταν ήρθε για τα έπιπλα.
0: Πω, μαχαιριά. Δεν είναι άντρας, τι σχέση της.
1: Σχέση της. Η Σοφία μίλησε με το αγόρι της. Τι τα είπε, γιατί είναι και 2,5 χρόνια μαζί. Δεν είναι κάτι το καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Του τα είπε και γυρνάει και λέει, η αδελφή σου είναι τρελή. Δεν συνέβη τίποτα. Το κάνει για να χωρίσουμε. Το κάνει για να μας χωρίσει. Πέστε μου τι να κάνω, πώς μπορώ να το εξακριβώσω και ποιον να πιστέψω.
0: Εμάς τώρα η αδερφή η μεγάλη το στείλε αυτό.
1: Ναι, η Σοφία.
0: Η Σοφία που της απάφτωσε το αγόρι η αδερφή της.
1: Υποθετικά.
0: Υποθετικά. Να τι κάνεις, πιστεύεις την αδερφή σου ή τη σχέση σου.
1: Και λέω, αφού της απάντησα στο mail.
0: Την αδερφή σου, ε.
1: Και της λέω, όντως είναι δίλημα.
0: Την αδερφή σου.
4: Την αδερφή μου.
0: Όχι, τη σχέση σου.
1: Μα είστε 2,5 χρόνια μαζί με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Με την αδερφή μου με μια ζωή.
0: Και άμα η αδερφή σου πάει περίπτωση, ας πούμε, να ζηλεύει.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω.
4: Αν έχω καταλάβει ότι η αδερφή μου είναι για δέσιμο.
1: Αλλά καλή σκρόφα είναι και η αδερφή σου.
0: Πώς μιλάς έτσι,
4: αδερφή.
0: Όχι. Καλή μου
4: είναι, καλά.
1: Η Ειρηνάκη μου είσαι το πιο όμορφο πλάσμα. Αλλά η αδελφή της Σοφίας. Δηλαδή, συγγνώμη, μην το πας έτσι, η αδελφή μου, γιατί και η αδελφή σου απαύτω στον κόμενο.
4: Ναι, αλλά μου το είπε.
1: Αλήθεια λες, οπότε αθώος ο ένοχος.
0: Μπράβο, πολύ δίκαιη σε Ρενάνση.
1: Άσε μας, Ρενάνση.
0: Μπράβο, τελικά.
4: Εγώ πάλι από την αδερφή μου δεν βάζω κανέναν.
1: Γιατί να μην σου απαύτωνε τον κόμενο τότε.
2: Μα είναι τέλειο, οι δύο αδερφές να μην έχουν μυστικά.
0: Μπράβο, Νάντση. Πολύ
4: ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, άμα σου πω κάτι εγώ και πω κάτι η Ειρήνη, μόνο που θα το πει η Ειρήνη, εμένα δεν πιστεύει.
4: Άκουσα, θα σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος ξέρει ποιους έχει δίπλα του. Δηλαδή, ξέρουμε και τα καλά μας, ξέρουμε και τα κακά μας. Ξέρεις αν η αδερφή σου είναι υπερβολική. Ξέρεις αν η αδερφή σου είναι ζηλιάρα.
0: Ξέρεις σε συγκεκριμένη περίπτωση φίλων μας ότι η αδερφή μας, η αδερφή της δεν πίστευε αυτό που της λέγανε ότι έκανε. Μέχρι που είχε κατεγραφεί από κάμερα για να το πιστέψει. Γιατί δεν θες να πιστέψεις ότι η αδερφή σου έχει κάνει κάτι ή ο αδερφός σου το ίδιο πράγμα.
4: Όχι,
0: έτσι
4: είναι. Αν δεν υπήρχε,
0: καταγραφή από
1: ποια
0: κάμερα.
1: Είναι, ρε παιδιά, η περίπτωση, βάλτε μας
0: δεν
1: το...
0: μπορούμε να πούμε τώρα τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Αν δεν υπήρχε καταγραφή από κάμερα, δεν θα πίστευε ποτέ τον φίλο, τον Μπάμπη. Άντε τώρα.
4: Τέλος πάντων.
0: Γιατί ήταν αδερφή της. Ναι, όχι, τέλος πάντων. Και το δέχομαι αυτό.
4: Τι θες, Ρενικό.
0: Είχε μια σχέση.
4: Τι θες, να κατηγορήσεις την Ειρήνη, δεν την κατηγορώ.
0: Καταρχάς, υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ πέρα. Η Ειρήνη, ας πούμε, της Νάνσης, είναι από τα πιο σπαθιά άτομα που έχω γνωρίσει. Δηλαδή, η κοπέλα δεν καταλαβαίνει στενό.
1: Άρα, μην κρίνει εξιδίων.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι μην κρίνει εξιδίων.
4: Ξέρω την αδερφή μου και έτσι. Εμένα με ρωτούσατε τι θα έκανε.
0: Είναι τύπησα πάρα
4: πολύ. Εγώ την αδερφή μου θα πίστευα.
0: Πάρα πολύ αυστηρή. Είναι πολύ ωραίο τυπάκι.
2: Και δεν έχει σπουδάσει και στην Πάτρα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άστο, άλλο έχει την εμπειρία σου εκεί πέρα και αυτό το λέω. Λοιπόν, πραγματικά η Ειρήνη είναι ένα απίθανο πλάσμα. Δεν το συζητάω. Αλλά έχουμε εμπειρία από κοινή παρέα που από τη Θεσσαλονίκη.
4: Έχει δώσει όμως, ναι, τα δείγματά της.
0: Άντε πάλι.
4: Ότι αυτή η παρέα έχει δώσει τα δείγματά της ότι η συμπεριφορά της γενικότερα δεν είναι σωστή.
0: Τι σημασία έχει αυτό, αλλά δεν
4: λέω, λοιπόν, ότι βλέπεις τη συμπεριφορά εν γέννη ενός ανθρώπου. Άφησέ με να ολοκληρώσω.
0: Με εγώ ξεκίνησα να μιλάω. Εγώ ξεκίνησα να μιλάω τώρα και με διακόψατε.
4: Όχι, μα με διακόψατε πριν που έλεγα για την αδελφή μου.
1: Ναι, αλλά διακόψαμε πριν.
0: Ναι, αλλά και εσύ τον διακόψατε. Μα διακόψες πριν εμένα.
4: Ρε Γιώργο, μίλα κι εσύ.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και θα κλείσω. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι στην προηγουμένη περίπτωση από Θεσσαλονίκη ένα γεγονός ότι δεν πίστευε η αδερφή ότι η αδερφή, ας πούμε, ναι, έκανε κάτι κακό.
2: Έχω μπερδευτεί.
0: Γιατί δεν το πίστευε. Μέχρι που ο άντρας της
1: έβαλε κάμερα.
0: Έβαλε κάμερα.
3: Για ποια μιλάτε.
0: Και λέει, ορίστε.
4: Αυτό έκανε.
0: Και μόνο όταν είδε την κάμερα πίστηκε. Δηλαδή, αν δεν είχε προβλέψει ο άλλος να βάλει την κάμερα, ποτέ δεν θα μπορούσε. Και ο άλλος θα ζούσε πάντα με αυτή την φάση. Δηλαδή, θα μπορούσε να χωρίσει ακόμα και το ζευγάρι.
1: Άρα, πού καταλήγουμε.
0: Άκουσε με να σου πω.
1: Ακούω.
0: Θα μπορούσε να χωρίσει ακόμα και το ζευγάρι, γιατί μία γυναίκα θα υπερασπιζόταν την αδερφή της ότι αυτό που λες είναι άδικο. Και ενώ ο άλλος θα υπερασπιζόταν το δίκιο του και δεν θα χώρισε το ζευγάρι. Θα διελειώταν το σπίτι
1: και
0: αν δεν υπήρχε η κάμερα.
1: Βλαμένη.
0: Αν δεν υπήρχε η κάμερα, μην λες βλαμμένη. Εντάξει, ο καθένας μην κρίνεις.
4: Μπορείς να ζήσεις.
0: Μην κρίνεις. Απλά.
4: Γρηγόρη, πάμε παρακάτω, ναι, τώρα. Okay, άστο τώρα αυτό.
0: Όχι,
4: τώρα.
0: Άστο.
4: Μα κόλλησε τώρα το κεφάλι σου σε μια άλλη περίπτωση. Λέμε, εσένα σου συμβαίνει.
0: Ποιο?
4: Λοιπόν. Και σου λέω εγώ ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη μου, δεν πήγαμε το Σάκη. Δεν πήγαμε με τον αδερφό σου.
0: Άμα δεν πήγε το Σάκη. Ναι. Μου έχουν πει φίλες ότι είναι καταπληκτικός.
2: Κεραυνός.
4: Αλλά εκείνος σου λέει
1: ότι εγώ την ότι πήγα, την πήρα τη γυναίκα σου.
4: Ότι πήγα μαζί του. Μπορείς να μείνεις μαζί μου.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάρω μια απόφαση.
4: Πάρε
0: ή
4: μια
0: θα ξαναμιλήσω στον αδερφό μου ή θα ξαναμιλήσω στην Άνση.
4: Τόση ώρα αυτό λέμε. Γεια σου, αυτό είναι το θέμα μας. Πες λοιπόν, τι θα έκανες.
0: Άντε πάλι.
1: Αυτό σε ρωτάω, μα αυτό είναι το δίλημα.
0: Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Μην κρίνετε εξιδίων και εσύ τα ίδια κάνεις. Τι θα έκανε αν είσαι.
0: Στην Άνση ρώτα που έχει βγάλει που έχει προκαταβάλει την απόφασή τη πριν ακούσει τον άντρα τη.
4: Εσύ το πει αδερφή της. Εσύ σταμάτα μπερμπάντης, η αδερφή μου είναι πολύ τίμιο πλάσμα. Με την αδερφή
0: ο
4: μου.
0: Ο αδερφός μου να δεις τι τίμιο.
4: Δεν σε θέλω. Σε χωρίζω.
0: Και εγώ σε χωρίζω.
5: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοίνη 2%, νιασιναμίδη και βιταμίνη ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό, με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και εινόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για το καρκίνο του δέρματος.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Με δικιά σας υπαιτιότητα, από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγαμε σκοτώσει, κυρία. Ποια σας... διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά. Γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν τη ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο τη.
2: Δεν θέλει που μου το είπες προηγουμένω.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε και στα στοιχεία.
2: Είναι κρυμμένο εδώ όρθιο.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: σχολή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει.
1: Ναι,
0: έχω αποδεικτικά από τότε.
1: Πολύ ταραγμένος από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε.
1: Εντάξει, ούτε πίνω, ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
1: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία.
3: Μάλιστα.
1: Από
3: σήμερα. Πρέπει να γίνει πλήση στομάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στομάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία, αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
1: Όλα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω
1: μου,
0: απλά.
1: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλήση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
1: Μπράβο.
0: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Ναι, εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με
3: ρόλο.
0: Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, εκεί έχουμε μια αντιδικία εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ενάγουσα.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί κύριε Τσουρουνάκη. Γιατί κύριε Τσουρουνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι.
2: Βάλε μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
3: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
1: Καλημέρα.
4: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Σφαίρα 102.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. Steamwash.gr.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Ιδέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά λοιπόν θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει, ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο νόστιμα και ποιοτικό και ξέρει και που θα το βρει.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυζινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
1: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα? Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και όλη η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνοια, ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει το καφέ Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε για πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα σας το πω γρήγορα. Η Κλέρι μας έστειλε το μήνυμά της. Και λέει, παιδιά, ο σύντροφός μου δεν ξέρω τι έχει πάθει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Έχει αρχίσει, λέει, και την ώρα του σεξ σε μια συγκεκριμένη στάση και
1: φτερνίζεται.
0: Μου τραβάει πάρα πολύ τα μαλλιά. Εγώ το συχαίνω με αυτό, του το έχω πει με διακριτικό και ωραίο τρόπο. Σε ποια στάση τώρα τραβάς τα μαλλιά?
2: Σε ποια στάση?
0: Στα 4.
2: Ωραία, πες το.
1: Στα 4.
0: Ναι. Μου τραβάει πάρα. Εμένα λέει αυτό με εκνευρίζει. Μπορεί να με σκοτώσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να με διαλύσει τον εγκέφαλο. Έτσι
1: γράφει. Να πάει στον κάρο.
0: Και προχθές, ενώ του το ζήτησα να μην το κάνει, δεν το σέβεται. Προχθές πάλι το έκανε.
2: Έχει ψεύτικα.
0: Και γύρισα. Όχι.
3: Γιατί και τα αληθινά δεν πονάνε.
0: Δεν λέει κάτι τέτοιο.
2: Ρώτησα αν έχει ψεύτικα να μην σου πει.
0: Και γύρισα, λέει την ώρα που μου το ξανά έκανε αυτό. Ενώ του έχω πει 2-3 φορές ότι δεν μου αρέσει και του σκάσα ένα σκαμπίλι. Και από τότε λέει δεν μου μιλάει. Πετε μου τι να κάνω.
2: Σκαμπίλι.
1: Τώρα το σκαμπίλι τι το θέλει και αυτή τώρα?
0: Με εκνεύρισε. Δεν μπορώ, λέει, εκνευρίζω πάρα πολύ με το να μου τραβάνε τα μαλλιά. Μου λέει ότι αγάπη μου δεν στα τράβηξε έτσι, ήταν πάνω στην ώρα της ειδονής. Από εδώ, από εκεί, του λέει σε παρακαλώ εγώ δεν... Κάνε μου ό,τι θες, του είπε. Αυτό δεν μπορώ, έχω πρόβλημα με τα μαλλιά μου.
1: Νάνση.
3: Καλά του κάνε του παπάρα, τι της τραβάει.
1: Πολύ ωραία. Και κάπου εδώ τελειώνει η απάντηση στο δίλημα.
3: Με το βλαμμένο.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο.
7: Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
0: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ.
1: Από Άμπης ερώτηκα παίρνουμε για μια παραγγελία που έχετε κάνει. Απλά επέστρεψε πίσω και θέλω να μου πείτε πότε θα είστε στο σπίτι για να ξαναστείλουμε το courier. Να μην χρεωνόμαστε.
0: Τι παραγγελία έχω κάνει?
1: Άμπης ερώτηκα.
0: Ανέκδοση της γυναίκας μου λογικά.
2: Τα μεγάλα που τα βάλατε.
1: Τα μεγάλα
2: τα
1: είναι κάτω στην πόρτα γιατί χτυπάει συνέχεια τον αέρα. Έχει εδώ πέρα λοιπόν λιπαντικό μισό λίτρο, μαστίγιο 9 ουρές λάτεξ, ερωτικές χειροπέδες, δαχτυλίδι κορύφωσης και butt plug. Είναι,
2: είναι κάτω μόνο αυτά τα μαύρα τα με τις τρίχες. Εγώ δεν θέλω
1: τα μαύρα. Ξυρίστε τα αυτά, τα στείλανε πίσω. Επειδή είναι αρκετά βαρύ το κυβότιο, έχει μέσα και τους δύο, είναι ένας με μπαταρίες, ο μεταλλικός, ο Τζόναθαν, ναι, το 24.
0: Τους μετά το απόγευμα να το φέρουν άμα είναι.
1: Κύριε Θωμά, θέλετε να μπούμε από την κεντρική είσοδο?
0: Κύριε Γιάννη. Ναι, την κεντρική δεν με πειράζει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Μια τηλεφωνία. Μισό λεπτό, κύριε Θωμά. Αυτά τα κομπολόγια που τα βάζουν.
1: Το κομπολόι, ναι.
2: Που παίρνει από πίσω.
1: Αυτό, ναι.
2: Αυτά τα κομπολόγια που να τι βάλω.
1: Αυτές που να τις βάλεις, φόρεσέ τις, παιδί μου. Φόρα όσες μπορείς στο λαιμό και ό,τι περισσέψει, ναι. Φόρατε, σαν το ναι. Έλα. Εντάξει, κύριε Θωμά, ευχαριστώ πάρα
0: πολύ για την εξυπηρέτηση.
1: Να είστε καλά, χαιρετίσματα πολλά έχετε από την κυρία Ιωάννα και από το Σφαίρα 102,2.
3: Γιατί σας κάναμε φάρσα!
0: Από τη γυναίκα μου είναι.
1: Αυτό είναι ο σωστός άνθρωπος. Ανοιχτό σε καινούριες εμπειρίες, ανοιχτό σε καινούριες προτάσεις. Από τη γυναίκα μου είναι, καλό θα είναι.
3: Έτσι.
1: Γεια σου, ρε Θωμά, καλημέρα! Έλα, παιδί μου.
2: Αυτές τις χάντρες.
1: Τράβα την πρώτη.
2: Τις έβαλα.
1: Όλες τις έβαλες. Πώς θα την βγάλουμε τώρα?
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν πας τα παιδιά έτσι στην παραλία και την αγαπούν την παραλία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, η Efderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
4: Παρέα στον

0: Λένε παιδιά ακροατές που με συναντούν στο δρόμο. Ναι. Πάντα θέλω να το πω. Ότι έχουν φάει σκαλώμα και με το τραγούδι αυτό, τους αρέσει
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Σκαλώνες. Εγώ ναι. Το έκανα μέσα στη μέρα μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, το email
2: να
0: σήμερα.
2: Ότι είναι κλεμμένο το τραγούδι.
0: Είναι κλεμμένο, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Άμα δεν το κλέβεις δεν έχει καμία ουσία. Το κλεμμένο είναι πιο γλυκό. Mm.
0: Το δίλημα σήμερα έρχεται από τον ακροατή μας, τον Αλέξανδρο, και τον νου σου Νάνση, μην τον χάσουμε και αυτόν. Ο Αλέξανδρος είναι 19 χρονών. Είχε πάει στο σπίτι του κολλητού του.
1: Μπουμπούκι είναι ακόμα.
0: Ναι, του Γιώργου, για να δούνε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεν μου λέει ποιον. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Γιώργος, ο κολλητός του, θα έβγαινε μετά, ο Αλέξανδρος θα γύριζε στο σπίτι του, αυτό θα συνέχιζε μετά ο Γιώργος.
2: Ξέρω πώς θα πάει αυτό, δεν θα πάει καλά.
1: Μπορεί με τον Αλέξανδρο να τον κάνουμε 28-29, γιατί μου βγαίνει το πατρικό και δεν είμαι έτοιμος.
0: Είναι 19, είναι 19 Σκατά. Χρονών. Είναι 19 χρονών. Άκου τώρα να δεις. Λέει παιδιά, στις διαφημίσεις, εγώ λέει πάω να κάνω ένα ντουζάκι να είμαι έτοιμος για μετά. Και έρχομαι να τελειώσει ο αγώνας για να φύγω. Ο Γιώργος. Να φύγει, να φύγει.
1: Είχε να βγει.
0: Είχε να βγει μετά, ναι.
2: Αλλά αυτός κάλεσε κόσμο στο σπίτι και.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στις διαφημίσεις. Λέει παιδιά, για να μην χάσω χρόνο. Μετά πάω να κάνω ένα ντουζάκι γρήγορο να ντυθώ.
2: Αρχίζουν ρωτάνε, ήταν και η μαμά εκεί.
3: Αν είναι πολύ καλό σου φίλο, εννοείται. Μπαίνει στην
0: παιδιά, ήταν και η μαμά εκεί.
2: Αμάρε Παναγία, τα ίδια και τα ίδια.
1: Δόξα τω Θεώ, ήταν η μαμά εκεί, α
0: πούμε.
1: Παναγία μου. Τώρα μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Τώρα μου άνοιξε ένα παράθυρο διάπλατο.
0: Να μην σα τα πω εγώ, παιδιά.
1: Δόξα τω Θεώ που ήταν εκεί.
0: Η μαμά λέει του φίλου μου.
1: Δεν είχε μέσα σάουρ τζελ. Φώναξε κυρία Ευτυχία.
0: Όχι, ο γιο τη. Ο γιο τη. Πήγε να κάνει μπάνιο, ρε βλάκα. Όχι ο φίλο του. Ο φίλο του καθόταν στο σαλόνι και τον περίμενε. Και πήγε η μαμά του Γιώργου να κάνει παρέα στον φίλο του γιου
1: του. Να τον αγώνα.
0: Ναι. Μέχρι να τελειώσει το μπάνιο.
1: Πόσα γκολ έφαγε!
0: Και παιδιά, λέει, μη σας τα πολυλογώ. Ήρθε, λέει, και κάτσε δίπλα μου η μαμά του φίλου μου του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. 47 χρονών, λέει, 48.
3: 47-48.
0: Και παιδιά, λέει, δεν θα σας το κρύψω, θα σας το πω ακριβώς όπως έγινε. Την άρπαξα, λέει, και τη φίλησα.
1: Olympus has fallen.
2: Σιγά, μωρέ, ο Κλανιάρης. Την έπιασε και.
0: Ναι, την έπιασα, λέει, και τη φίλησα.
1: Αυτός.
0: Ανταποκρίθηκε, ναι, ανταποκρίθηκε, δεν αντιστάθηκε καθόλου. Εκεί μείναμε, λέει, σε ένα πολύ παθιασμένο φιλί. Φασονόμασταν, λέει.
2: Ο 19 χρονών.
1: Τι λέει,
0: φασονόμασταν, λέει, όχι. Μείνανε μόνο σε αυτό, στο φάσομα.
2: Σιγά, βρέπει να έχει κρατηθεί τελείω.
0: Τι να σου πω, εγώ σου λέω ότι μου λέει ο Αλέξανδρος.
1: Καλά.
2: Χαλάρωσε λίγο, βρε αγόρι μου.
0: Τι είναι, Νάνση, πού σου κάνει περίεργο, δηλαδή, ένα 19 να φασώσει μια 47.
2: Η μαμά του φίλου του.
0: Η μαμά του φίλου του, γιατί πρώτη φορά.
2: Πήγε άλλο για μπάνιο και αυτό αμέσω στη βούτυξε.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μα λείψε μα τα ο άνθρωπο.
1: Τη έπιαξε και τη βρίσκει.
0: Φίλο μου, αδερφό, κολλητό.
1: Ναι. Ίδια φάση ακριβώ.
0: Ορίστε. Φίλος, αδελφός,
1: όχι
0: κολλητός.
1: Με μαμά, με καθηγήτρια.
0: Α. Να άνοιξε και τη φίλη.
1: Πήγε ιδιαίτερα.
0: Ναι,
2: ποια
0: τώρα
2: ήταν αυτή που, η περίπτωση που διαβάσαμε στην Αμερική στα περιοδικά.
0: Τώρα το θέμα
2: που
0: είναι
2: την
0: άλλο.
2: Την κλείσανε μέσα.
0: Το θέμα είναι άλλο.
2: Α.
0: Το όλα. Θέμα τώρα είναι άλλο. Λέει, τι θα κάνω. Εγώ, λέει, τι θέλω αυτή τη γυναίκα. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι. Τι θέλω, δεν θέλω να την παντρευτώ. Όχι. Θέλω, λέει, να κάνω κάτι, να προχωρήσω. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με τον φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά.
1: Τόσο καλός δεν ξέρει τίποτα.
3: Να τα ζητήσει από τον Γιώργο. Να ζητήσει
2: τη μαμά του. Ο Τζιτζιφιόγκος. Πώς τον είπαμε αυτόν, Αλέξανδρο.
1: Αγαπώ τη μανά σου. Ναι. Την αγαπώ.
0: Τι να κάνει το παιδί, να το πει στο φίλο του. Είναι χωρισμένοι οι γονείς του Γιώργου, να σας πω στο σημείο αυτό.
1: Άρα την βρήκε και σε ευάλωτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ήταν ευάλωτη.
0: Ναι.
3: Έκλαιγε.
0: Τι έκλαιγε.
2: Όχι καλέ, δεν έκλαιγε.
3: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη.
0: Όχι.
2: Δεν ήταν τόσο ευάλωτη, όχι.
1: Από ποτέ.
0: Λοιπόν, ακούω ότι θα συμβουλεύσετε τον Αλέξανδρο.
2: Παιδιά, τι να σας πω, εγώ με τόσες βλακίες που ακούω, το ζήσει ο άνθρωπος.
1: Να του πει, φίλε, εγώ πενταήμερη δεν θα έρθω. Έχω κανονίσει.
4: Πέρα να πάμε στο νησί.
5: Είναι η μάνα σου,
4: εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσησες εσύ»

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: Νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Έλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
23: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
22: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: παιδί της Ρόδης.
1: Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει ο Αργύρης. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω φανατικά. Είμαι φαν σας. Έχω μεγαλώσει μαζί σας. Αν φανταστείτε ότι σας ακούω από τα 18 και αυτή τη στιγμή είμαι 32. Φανταστείτε πόσο πολύ μου έχετε επηρεάσει, πόσο πολύ μεγάλωσα μαζί σας. Από την εφηβεία μέχρι τώρα που νιώθω άντρας. Λοιπόν, ακούστε τι έχω πάθει. Είμαι εδώ και 2 χρόνια σε μια σχέση. Όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Δεν είχε κανένα πρόβλημα μαζί μου. Και τώρα μου ζητάει επιτακτικά να ξυριστώ στην επίμαχη περιοχή.
2: Καλά κάνει.
1: Εγώ δεν ήμουν ποτέ ξυρισμένο.
3: Πέρασε ο καιρός, Αργυράκο, πέρασε η περίοδος χάριτος.
1: Εγώ μου λέει δεν ήμουν ποτέ ξυρισμένο. Δεν μου αρέσει να ξυριζώ. Έχω τρίχες και μπροστά και στην πλάτη και στα πόδια.
2: Και στον κόλο.
4: Άρα το πηγαίνει γήπεδο, δεν βάζει χαρτονάκι κάτω. Είναι ζεστός, κάθεται στο, καλά, στο τσιμέντο.
2: Ρε, παιδί, μπορεί να μην τον θέλει πια μπαμπουίνο.
1: Είναι ένας πολύ, πολύ τριχωτός άντρας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ τριχωτός.
3: Αηδία μου γράφουν
4: δηλαδή,
3: τα κορίτσια.
4: Δεν είναι αηδία, είναι προστασία.
1: Ρε, είναι πολύ τριχωτός άντρας. Αυτός θέλει που είναι ο άνθρωπος τριχωτός.
4: Σαν τσόχα, σαν τον Παλάσκα.
1: Και του είπε ότι δεν γίνεται κάθε φορά που προσπαθώ να κάνω κάτι, μπαίνουν τρίχες.
3: Δεν
2: τρέπεσαι, λέω.
4: Σαν να τρως κατά ύφη.
1: Μα αυτό του είπε. Σαν να τρως κατά ύφη.
2: Αηδία και εσύ, άιντε.
1: Το ζήτησε η κοπέλα του ότι δεν γίνεται να κάνω συνέχεια.
4: Ναι, σαν να τρώει σπόρια στη λεωφόρο.
2: Δεν τρέπεστε λίγο, βρε ξεφτυλισμένοι.
1: Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε. Τι να κάνει αυτό, έστειλε.
4: Καλά να κάνει, έτσι. Παναθηναϊκός 132.
2: Ρε δεν τρέει, είστε τόσο ξεφτύλε.
1: Εντάξει, είσαι ηλίθιος.
4: Δεν πάει τρίχα στο λαιμό.
1: Γράφει έτσι όπως το γράφει στο λαιμό.
2: Μα πρέπει τώρα να μιλάμε για τον παιοφυλασμό της γυναίκας.
1: Γιατί τώρα πειράζει, δηλαδή δεν κατάλαβες, είναι σοβαροφανή. Είναι κακό πράγμα, δηλαδή το παραπαμπέρο.
2: Το ποιο?
1: Το παραπαμπέρο.
2: Παιοφυλασμός λέγεται.
1: Παραπαμπέρο λέγεται.
4: Αυτή τη αγαθή πετάει τριχόμπαλες.
1: Τι λένε τώρα το τελευταίο και δεν
2: είναι. Έλα μωρέ, άντε μωρέ, αηδίες θα κάνουμε με το πρωί.
1: Γιατί δεν θα κάνεις με το. Συγγνώμη, περίμενε Παναγία, έχεις κάνει ποτέ?
2: Όχι, δεν έτυχε.
4: Δεν φτάνεις γι' αυτό. Δεν ξέρεις τι ώρα είναι.
1: Λοιπόν, Νάνση, σαν γυναίκα τι του λες του...
2: Πού πονάς?
1: Αυτός δεν θέλει να ξυριστεί.
4: Από το γέλιο.
1: Δεν θέλει να ξυριστεί.
3: Έχει τριμαριστεί, εν πάση.
1: Το θεωρεί ότι δεν είναι αντρικό να ξυρίζεσαι πουθενά.
3: Ας τριμαριστεί.
4: Μα δεν θέλει, σου λέει.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω τίποτα πάνω μου. Θέλω να είμαι έτσι.
3: Ναι, αλλά έχει μαλλιάσει η γλώσσα τη.
2: Ναι, δεν ξανά έχει ρούφο.
1: Ωραία, τα κατάλαβα.
4: Αυτό ήταν για τον
3: Εμιλιά.
2: Ναι, αλλά δεν ξανά έχει όμω ρούφο τροπαριστό. Άμα δεν.
4: Σταμάτα, σταμάτα.
1: Ξύλε άσχημα.
4: Ξύλε άσχημα. Εμεί το
1: έχουμε μιλάμε επιστημονικά. Απλά δεν αντέχει άλλο, λέει αυτή να κάνει.
2: Έλα, μωρέ,
3: Γρηγόρη. Ειλικρινά, έχει φτάσει εδώ ο Εμετό και ξανακατεβαίνει.
1: Γιατί δεν σα πειράζει η αλήθεια.
3: Γιατί εγώ και σε σπίτι με γάτα να έχει τρίχα δεν θα πιω νερό.
4: Αυτή ξέρεις τι είχε κατηγορήσει την τζάμπα, έχει μπλέξει. Γιατί είχε κατηγορήσει την τζάμπα του Δελιβεράδε. Μου φέρε πάλι τρίχα μέσα σε αυτό. Και δεν είναι αυτό.
1: Τι θα γίνει, τι το συμβουλεύεται να κάνει. Αυτό δεν ξυρίζεται. Αυτή δεν ξανακάνει από αυτό.
2: Να μην του ξανακάνει.
1: Άρα έτσι θα ζήσουν.
2: Να κάνουν μόνο, μόνο το κλασικό το ιεραποστολικό.
3: Ναι, ωραία, δεν έγινε τίποτα. Σιγά τώρα να τρελαθούμε γιατί.
4: Αυτό τώρα 32 πρέπει να έχει μπούκλα.
2: Έλα μωρέ Γιώργο, πιάνετε
4: με την παλαγιά.
1: Κάτω αυτό είναι.
4: Γιατί δεν κάνει μια κερατίνη.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και το Στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το πλάσουμαν τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνδέεται το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Oh, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
16: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
0: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
22: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
23: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
24: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
1: Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη σου φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 14 και 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ θα βρεις το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος. Έλα να ανακαλύψεις τα αγαπημένα beauty προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ναι.
1: Νίκος Τράψας λέγομαι. Σας καλώ από το Ελβενιζέλος, το International Airport of Athens. Κάθε χρόνο το Ελβενιζέλος κάνει μια κλήρωση με βάση κάποιες αγορές που έχουν γίνει μέσα στα καταστήματα του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα υπάρχει μία απόδειξη η οποία κληρώθηκε 3 Δευτέρου του 2017. Είχατε κάνει κάποια αγορά εσείς στο Ελβενιζέλος στις 3 Φλεβάρι του 2017?
0: Θυμάμαι τι αγορές.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Απλά ήθελα να σας πω και τα στοιχεία για να είμαι τυπικός. Η δικιά σας απόδειξη λοιπόν, κυρία Κορακιανίτη, κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό. Δίνουμε κάποια αεροπορικά ταξίδια σαν δώρο την περίοδο των Χριστουγέννων. Ουσιαστικά, χθες που έγινε η κλήρωση, βγήκε η δική σας απόδειξη νικήτρια μαζί με άλλες 5. Δυστυχώς, επειδή ήδη τα 4 έχουν δοθεί, η μοναδική σας επιλογή είναι το Βερολίνο, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ταξίδι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχαν και άλλα βέβαια μέσα, και Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Μόναχο, Λονδίνο, αλλά τα 2 ουσιαστικά που έχουν μείνει είναι για Βερολίνο. Επομένως, αυτό είναι το δώρο που έχετε κερδίσει. 2 εισιτήρια μεταπιστροφής, είναι για συγκεκριμένες ημερομηνίες όμως, είναι για την περίοδο των Χριστουγέννων.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχάς, περίμενα να χαρείτε. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό.
0: Όχι, αν και έχω πάει Βερολίνο, δεν θα έλεγα όχι για...
1: Εννοείται τώρα, ποιος λέει όχι για ένα τέτοιο ταξιδάκι.
0: Βέβαια, αν είναι και τα πάντα πληρωμένα, γιατί όχι βέβαια.
1: Εννοείται, είναι η μεταφορά σας προς το αεροδρόμιο, να γνωρίζετε ποιες είναι οι παροχές μας, και τα 2 εισιτήρια μεταπιστροφής. Υπάρχει φυσικά και διαμονή στο Βερολίνο, σε τετράστερο ξενοδοχείο με ημιδιατροφή. Απλά θα πρέπει όσο πιο νωρίς, κυρία Μαρία, να φτιάξουμε τις ημερομηνίες.
0: Να μου πείτε δηλαδή. Πρέπει να το συζητήσω με τον άντρα μου, γιατί και τα Χριστούγεννα μας είναι λίγο πιεσμένα.
1: Κυρία Μαρία, εγώ για να είμαι τυπικός απέναντι εδώ στην υπηρεσία, θα πρέπει να πω μετά το τέλος της συνομιλίας μας ένα ναι ή ένα όχι, αν δέχεστε αρχικά το δώρο.
0: Γιατί
1: επειδή ηχογραφούνται και όλες οι κλήσεις, θα πρέπει να. Άρα λέμε ναι, έτσι.
2: Ηχογραφούνται, λένε πες στην κυρία, βγαίνουν και σε ραδιοφωνικό αέρα.
0: Κάποιον άλλον ακούω.
1: Ναι, όχι. Μου λέει ο προϊστάμενος μου να σας ενημερώσω ότι η κλήση μας καταγράφεται για λόγους ασφαλείας και να είμαστε κι εμείς τυπικοί απέναντι στην υπηρεσία και μεταδίδεται εδώ από το ραδιόφωνο του Ελβενιζέλος.
0: Από ποιο ραδιόφωνο?
1: Ελβενιζέλος. Είναι το ραδιόφωνο που παίζει αποκλειστικά εδώ στις εγκαταστάσεις μας.
2: 102,2.
3: Πέρα.
2: Να. Πολλά! Αυτό είναι επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Να λες μόνο τη συχνότητα και να σου λένε ποιο ραδιόφωνο είσαι.
1: Έτσι.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Είναι η μάνα σου,
4: εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς. Ετοιμάστε να ξεκινήσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, ακαριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, καλημέρα. Με λένε Λευτέρη. Είμαι πολλά χρόνια ακροατή σα και μου αρέσετε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
2: Από σήμερα δεν θα είσαι με την Άντση εδώ, περίμενε.
3: Κάτσε, τώρα θα σε στείλει.
0: Και μου λέει πάρα πολύ καλά λόγια, ότι περιμένουμε πώ και πώ να ξεκινήσει. Ότι χωρί εσά τα πρωινά είναι χάλια και όλα αυτά. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη μία ντρεπόμαστε να τα διαβάσουμε, από την άλλη τα θέλουμε πάρα πολύ.
3: Καλά. Κάμια νομαλάρα θα είσαι και εσύ, για πε το πρόβλημά σου.
0: Αρέσει, σταματήστε να μιλάτε έτσι για τον κόσμο συνέχεια. Λοιπόν, Γρηγόρη, βρήκα τον απόλυτο έρωτα. Βρήκα τη γυναίκα που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Επί 15 μέρες τρώγαμε, βγαίναμε, ήταν υπέροχα, γελούσαμε, δεν είχαμε κάνει έρωτα. Εδώ και 3 μέρες όμως, κάναμε έρωτα.
1: Το σε πρόβλημα περιμένω
2: να ακούσω.
0: Όχι, δεν γράφει καθόλου το κανάλι. Το πρόβλημα μου είναι, και μπορεί να σας φανεί παράξενο, αν και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα το έχετε ξανακούσει. Ενώ έχει αυτό το σώμα που μου αρέσει εμένα, ενώ περνάμε υπέροχα, το δάχτυλο του ποδιού της το ένα,
2: το μεγάλο,
0: το μεσαίο, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Το μάτι μου πέφτει συνέχεια εκεί. Δεν μπορώ να έχω πλέον χάσει τον ύπνο μου, όπου και να πηγαίνει, όπου και να περπατάει στο σπίτι, όταν έρχεται, το μάτι μου πέφτει στο μεγάλο δάχτυλο, το μεσαίο, που ενώ όλα τα άλλα είναι ωραία, αυτό είναι πιο μεγάλο από τα άλλα.
1: Να της πει να φοράει παντόφλες.
2: Μάλλον του λέει τα είναι.
1: Να μην πέφτει το δάχτυλο.
2: Γεια σας, Γιώργο Ντόκο.
0: Άκου τώρα, εγώ επειδή είμαι δαχτυλολάγνος.
2: Ποδολάγνος.
0: Δαχτυλολάγνος γενικά και στα χέρια. Μ' αρέσουν τα ωραία δάχτυλα.
2: Να τα κάνεις τι.
0: Να τα κάνω τι.
2: Ναι.
1: Τίποτα να μην τα κάνει, Παναγία, να τα βλέπει. Δεν χρειάζεται πάντα να τα κάνουμε όλα κάτι. Ό,τι βρίσκουμε, το βάζουμε όπου βρούμε.
3: Τα βουτάει στο κοκκινιστό και το πιλάει. Ό,τι θέλει κάνει. Λογαριασμό.
0: Συγγνώμη, τώρα πρώτη φορά ακούτε ότι μπορεί κάποιο.
1: Εγώ έχω τρέλο με τα δάχτυλα.
0: Ναι, μπορεί κάποιο.
2: Να τα κάνει τι.
0: Αλλά θέλω να πω κάτι.
1: Να
0: τελειώσω λίγο. Η ιστορία του δάχτυλου είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή.
2: Τι λε.
0: Τι έκανε, να το κόψει, τι να κάνει.
3: Να αφήσει νύχια στα υπόλοιπα. Ένα είναι, ξέρει.
2: Να το διορθώσει.
3: Είναι έτσι.
0: Ένα, ξέρει. Πάρα πολύ ωραία. Οι άνθρωποι έχουν με τα δάχτυλα. Άλλο το δάχτυλο πιο μεγάλο, άλλο το πιο μικρό.
2: Γιατί μου σηκώσει το μεσαίο.
0: Ή το μεσαίο είναι και αυτή τη στιγμή. Από ό,τι λέει. Το μεσαίο είναι
2: το
0: πιο μεγάλο από τα άλλα.
2: Του ποδιού, όχι του χεριού.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν σου σηκώνει το πόδι σε αυτή, είναι σαν να σου κάνει.
2: Κολοδάχτυλο.
0: Με το χέρι, με την παλάμη. Λοιπόν, τον καταλαβαίνω. Ρε φίλε, ξεπέρασε το τώρα.
2: Καταρχάς είναι ποδολάγνος, να το λέμε αυτό.
0: Ποδολάγνος είναι.
2: Σίγουρα, για να το χαλάει τόσο πολύ.
0: Δεν είναι ποδολάγνος. Πηγαίνει το μάτι του κατευθείαν στο δάχτυλο της κοπέλας.
2: Σταμάτα να μου σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο, ε.
0: Θες να στο κοβάλω πουθενά αλλού.
1: Παιδιά, μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο να βρούμε μια λύση για τον Λευτέρη.
0: Μα τι λέτε, η λύση είναι στο μυαλό του.
1: Μα τι θέλει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ προτείνω. Είναι φοράει παντόφλες και κάλτσες να τις πάρει.
0: Μα και την κάλτσα του αν περνάει θα φεύγει μπροστά του.
2: Μα και η παντόφλα θα εξέχει.
3: Και το βατραχοπέδιλο.
1: Γιατί ρε παιδιά, τόσο μεγάλο.
3: Θα βγαίνει το δαχτυλάκι έξω.
0: Ρε παιδάκι, τόσο μεγάλο είναι. Είναι το ζήτημα του.
2: Δεν μπορεί να τραβήξει κρυφά μια φωτογραφία να μα στείλει. Για ρώτα τώρα.
3: Όχι για προσωπική χρήση, απλά έτσι.
0: Λοιπόν,
1: άμα ταιριάζουν σε όλα τα υπόλοιπα, δεν κολλήσει τα δάχτυλα.
0: Ρε Λευτέρη.
3: Άμα δεν του σηκώνεται.
0: Τα βλακίες λες και εσύ τώρα.
1: Αφού σου λέει τρεις μέρες γίνεται χαμός. Άρα δεν έχει πρόβλημα, είναι στο μυαλό.
0: Στο μυαλό του το κόλλησε.
2: Αλλά μπορεί να μην είχε δει τη δαχτυλούμπα τρεις μέρες.
4: Εσείς λέτε τώρα.
3: Κόλλησε το κεφάλι, φίλε.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε σκάλωμα με κάτι και δεν μπορούν να
3: σηκώνουν. Κόλλησε το μάτι.
1: Δηλαδή ο Λευτέρης είναι τόσο τέλειο. Τα δικά του τα δάχτυλα είναι τόσο
0: ωραία. Τρώει σκάλωμα το μυαλό του.
1: Ωραία, να χωρίσει. Δεν θα κάτσω να σκάσω εγώ για το Λευτέρη, τι θα κάνει ο Λευτέρης.
0: Λευτέρη, να σου πω κάτι. Άκουσε με, σε παρακαλώ, γόρι μου. Έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρει τον άνθρωπο που αγαπά. Αυτά τώρα τα δάχτυλα και αυτά είναι βλακίε.
2: Με τη δαχτυλούμπα.
0: Είναι. Άντε, βλάκα κι εσύ. Λοιπόν, αυτό με τα. Είναι βλακίε αυτά με τα δάχτυλα, βρέα, γόρι μου τώρα. Μην κοιτά εκεί. Κοίτα κάπου αλλού.
4: Αυτή όταν χτυπάει στον καλάθι.
3: Ή γίνει φίλο με το δάχτυλο.
0: Ναι.
3: Είναι φίλο δηλαδή. Άρχισε να ασχολείσαι μαζί του. Ναι.
2: Ο λογιστή μου λέει πάει και ο Λευτέρης.
3: Ζωγράφησε το, ξέρω εγώ. Κάνε.
0: Δεν μείνει. Καμιά 7-8 άτομα μείνανε να μα
1: ακούνε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν.

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.
3: Καλοκαιράκι.

0: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
1: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
19: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Γιατί δέχομαι απειλές, Γρηγόρη, στο κινητό μου.
1: Για να δώσω τα λάστιχα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά δεν έχω απειλές.
1: Θα σε βρουν ελαστιχωμένο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει να κάνει. Ήρθε ένα μήνυμα που δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε και παράξενο, αλλά αφού το έστειλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, το έστειλε ο Γιώργος. Έχει μία σχέση εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Α, φρέσκια.
2: Πολύ φρέσκια. Κάνανε έρωτα πριν από περίπου 1 μήνα. Και η ιστορία έχει να κάνει ότι...
0: Άρα στο μήνα πάνω το κάμανε.
2: Στο μήνα πάνω τον κάμανε τον έρωτα.
0: Ναι.
2: Και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή. Νίκο, συγγνώμη, σε χρειάζομαι λίγο, σε παρακαλώ. Να θέλω να παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μην ενοχλείτε.
2: Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας στείλανε οι αντίπαλοι για να μας κάνετε, να μας παρασύρετε. Σας παρακαλώ να τελειώσουμε λίγο αυτή την αγώνα και θα σας φωνάξουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που ακριβώς γίνεται είναι ότι... Εδώ κάνανε έρωτα την πρώτη φορά.
0: Τη άρεσε.
2: Περάσανε καλά.
0: Α, ωραία.
2: Από τη δεύτερη φορά και μετά, του λέει η κοπέλα που τη γράφει με ένα όνομα G. Τώρα
0: Τζίνα είναι. Τζίνα.
2: Τζίνα.
0: Τζίνα.
3: Έλα, δεν θα πούμε για τον Jessie. Καφέ τώρα, Jessie. Τι είναι το όνομα.
2: Εντάξει. Μου έγραψε Γιώργος εμένα αυτό το παιδί. Okay. Τώρα, ότι θέλει να λέει ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έρωτα, θέλει να μου γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια.
0: Περίμενε τώρα. Αυτό. Εσένα στο έστειλε ο Γιώργος το email.
2: Ναι, ότι του ζητάει
0: αυτό
2: από εδώ και πέρα.
0: Αυτό το θέλει
2: η G. Η G.
1: Πολύ ακριβό, ρε φίλε.
2: Ναι. Ρε φίλε, θέλει λουλούδια. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω σεξ από εδώ και πέρα χωρίς λουλούδια. Το κάναμε
1: γιατί
2: μία φορά.
1: Γιατί δεν πάει το κρεβάτι.
2: Πού?
1: Στον κήπο, ξέρω εγώ.
4: Πως μυρίζει
1: από
0: για τα λουλούδια όμως κοστίζουν.
2: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή γίνεται κάθε φορά.
0: Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Μάθιου στο Περιστέρι που έχει λουλούδια πολύ ωραία και μας στέλνει μήνυμα, μας ακούει.
2: Ναι, ναι, καλά, αλλά πώς το κρίνετε τώρα αυτό. Συνάντηση, θα μιλήσετε λίγο για το θέμα.
4: Εγώ νομίζω ότι μυρίζει αυτός και προσπαθεί να το πει
2: πολύ. Τώρα πάλι θα μιλήσουμε λίγο σοβαρά.
4: Πολύ έμεσα.
2: Σοβαρή.
3: Συγγνώμη, ακούγεται πολύ.
1: Υπερβολική, την έχει δει η Τζένεφερ Λόπεζ.
0: Καταρχάς, περίμενε, δεν Γρηγόρη.
1: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο.
2: Εγώ τι να περιμένω.
0: Ας ξεκινήσω από τα βασικά, ένα λεπτάκι, να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την
2: ναι,
0: αρχή.
2: Ναι.
0: Ωραία. Καταρχάς, για να μπορεί να είναι το δωμάτιο γεμάτο λουλούδια κάθε φορά που έρχονται σε επαφή, για να το λέμε έτσι σωστά και σοβαρά και τυπικά
2: όπως δηλαδή θέλει μια προετοιμασία αυτό, ρε φίλε, να κάνει αυτό.
0: Να κλείνει ραντεβού.
2: Όχι,
0: να στολίσω, αγάπη μου, το δωμάτιο σήμερα.
2: Δεν ζουν
0: να...
2: μαζί. Όποτε πηγαίνει αυτή.
1: Είναι και επικίνδυνο.
0: Εσύ, συγγνώμη, κάθε φορά που πηγαίνει, θα φέρνει ο άλλος ένα φορτηγό λουλούδια.
2: Για να τις... Τώρα δεν ξέρει το αν είναι ο φορτηγό λουλούδια. Να έχει λουλούδια. Να έχει παιδί μου λουλούδια δεξιά, λουλούδια αριστερά.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
2: Να έχει 3-4 βάσα γεμάτο λουλούδια. Θέλει λουλούδια.
0: Θέλει λουλούδια.
4: Στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
2: Μπορεί να
0: για ψυχολογικά τι να σημαίνει αυτό.
2: Γιώργο, τι λες.
1: Την έχει ακούσει στερεοφωνικά.
0: Αυτή...
1: Τζένιφερ Λόπεζ, ποια έχει έρθει που ήθελε μόνο λευκά τριαντάφυλλα στο καμαρίνι της.
0: Ναι,
3: άλλο στο καμαρίνι, άλλο κάθε φορά που κάνει.
0: Όχι,
3: έρωτα.
0: Όχι, και στο ξενοδοχείο.
1: Άμα είναι αυτός αλλεργικός, εμένα μου φέρει στο σπίτι αυτά τους κρίνους τους μεγάλους. Μπορεί να πέσω κάτω να πεθάνω. Δεν μπορώ να πάρω να σα
3: πω. Ξέρω τώρα πράγματι.
2: Τι κόλλημα μπορεί να έχει τώρα αυτή η κοπέλα.
0: Ένα σου πω, Γιώργο μου, χώρισε την αγόρι μου να βρει την υγειά σου. Όχι, δεν είναι σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Χώρισε την, Γιώργο μου, να βρει την υγειά. Αυτή θα σου βγάλει και άλλα κουσούρια αύριο μεθαύριο.
1: Να σου πω, είναι και επικίνδυνο, έτσι.
2: Γιατί.
1: Γιατί μπορεί να μπει κάμια μέλισσα μέσα να το. Είναι η γνωστή παροιμία που λέει στην Πάτρα. Τριγύρω-γύρω μέλισσα. Το δίκιο λουλούδια.
0: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
5: Πρωινό Σφαίρα 100,3.

0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 100 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus φουλάρεις και πας.
1: Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό.

0: τη μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας από τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τάπα, τσούρο, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate
0: Hybrid καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Δέκα με μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλο υπέροχο και σήμερα Τετάρτη, καλά πότε φτάσαμε στην Τετάρτη, 15 Ιουλίου και στα μέσα του Ιουλίου και αυτό που το πας. 2 λεπτά μετά από τις 10 είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη γεμάτη εκπομπή και σήμερα τα πάντα όλα έχω, τίποτα δεν τις λείπει παιδί μου. Πάρε τον καφέ σου εσύ, στείλε μου και τα μηνύματά σου στο Viber 6936 10 102, που είσαι, τι κάνεις και από πού μας ακούς. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Κύρικος και η Ιουλίτα, χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Οπότε καφεδάκι, το πατάω να ξεκινήσουμε με μουσική τσούκου τσούκου και επανέρχομαι σε λίγο να τα πούμε, να τα δούμε και να τα ακούσουμε όλα. Ορίστε, καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο. Αχ, καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram, όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και του πιάσανε κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μιλάγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει, θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Της λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Που τα εξατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει: Όχι, μου λέει. Της λέω: Το γεμίσω τέτοιο, ρε, παιδί μου, με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει: Να, να, να, να, να. Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα. Ρεσά.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Όπως το λέω, Έλενα. Όπως το λέω, αλήθεια, εξαλήθεια, αυτό είναι. 34 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία και η Μικέλ Coffee Company στην παρέα μας. Με το νέο Μικέλ High Roast Espresso Blend. Είναι κάτι περισσότερο, παιδιά, από ένας εξαιρετικός καφές. Συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα, αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Βάσει του προτύπου AFQ. Τι άλλο να κάνουν και εκεί στη Μικέλ, δηλαδή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Γενικά έχουν χαλαρώσει τα πράγματα τώρα μέσα Ιουλίου, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ πιο εύκολο το να κινείσαι στους δρόμους της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, βλέπω μια κινητικότητα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Όχι κάτι τραγικό όμως, μόνο αυτό. Από την άλλη, Κηφισίας πιάνει λίγο σε άνοδο και κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, Μεσογείων κατεχά. Και καθαρές τις λες, όπως και την Αλεξάνδρας, κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Λίγο η Βασιλής Σοφίας έχει κινησούλα και λίγο η Αρδιτού, άντε και λίγο η Βασιλής Αμαλίας, μη σου πω. Ηλιουπόλεως Βουλιαγμένης, ανοιχτές και τα υπόλοιπα νότια. Ο Πειραιάς και γύρω-γύρω από το λιμάνι, λογικό, γιατί μπαίνετε έτσι και φεύγετε στα καραβάκια. Και έχει και λίγο στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιάλαμία από Πλακεντίας έως Κηφισίας, το τίποτα, έτσι. Του πεντάλεπτου δηλαδή, σαν να λέμε. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν οι Έγνες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια και σου λέει: έκλεισες την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει λοιπόν online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι Έγνες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έγνες έτσι. Λιγότερες. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
3: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
2: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω. Vistabet.
12: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
14: Έλεος ρε Μάκη, θα φάγεις όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινό σκηνικό, εντάξει, εννοείται, με 37 και μελτέμια όμως. Έθριος θα είναι ο καιρός, με ζέστη, λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές, κυρίως στα πιο βόρεια και ορεινά. Εκεί πιθανόν εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, τοπικές βροχές ή όμβροι. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 35 βοήθειά μας βαθμούς Κελσίου. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε τι κάνετε από όπου μας ακούτε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι και 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα λοιπόν και του διαχρονικού σχεδιασμού Mille στο Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρο Στιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε Απόν, πάμε να ακούσουμε Γύρνα πίσω για στο τηλεφώνα και Σάκη Ρουβά και έρχομαι πάλι.

Σάκης. Ο Σάκης βρέχει. Μια ζωή μαζί, 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Τετάρτη 15 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Οι Έγνες έχουν ένα πολύ περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έγνες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Αν πλατσουρίζετε σε κάποια παραλία, είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και ζέστη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτές τις καλοκαιρινές μέρες όλο το χρόνο, αλλά και πόσο μάλλον στη θάλασσα. Το αντιλιακό μας, ρε παιδιά. Seaside Dry Mist με SPF 50+, αντιλιακό dry oil με wet skin formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, πολύ σημαντικό, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείς πρώτα. Δηλαδή, είτε σου αρέσει να μένεις βρεγμένος όταν βγαίνεις από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνεις θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είσαι κάθε λεπτό προστατευμένος. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό, άριστη εφαρμογή στο στεγνό βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Δεν θέλω. Θέλω να το ψεκάζω και να ψεκαστώ εκεί ολόκληρη και τέλος. Αυτό, να κάτσω. Είτε είμαι βρεγμένη, είτε είμαι στεγνή. Θα βγούμε ένα μικρό break, όταν επιστρέψω θα μπούμε στη δεύτερη ώρα και θα σας πω για το πιο φθηνό νησί των Κυκλάδων για τον Αύγουστο, σύμφωνα με απαντήσεις του GPT-ου. Κατάλαβες?

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
3: Security.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι καλύτερα.
4: Όχι καλέ.
2: Δεν σε να ξέρετε.
1: 6 με 8 9 10 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102,2.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά.
3: Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: Νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
23: Σφαίρα 102-2
24: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 3 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Μικέλ Κόφι Κόμπανι στο πλευρό μας πάντα παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, ένα καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα πια. Κατάλαβες. Όπως σας είπα και πριν, πάμε να δούμε ποιο είναι το πιο φθηνό νησί των Κυκλάδων για τον Αύγουστο σύμφωνα με το chat GPT. Συνέκρινε λοιπόν το chat διαμονή ακτοπλοϊκά για τα Κυκλαδονήσια και ανέδειξε έναν απροσδόκητο νικητή για τις πιο οικονομικές διακοπές τον Αύγουστο, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, θα σας το πω. Είναι η Σέριφος, έτσι. Ορθά κοφτά, είναι η Σέριφος. Επίσης, στους λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς είναι η Ηρακλιά και η Σχοινούσα, συγκαταλέγονται σταθερά ανάμεσα στα πιο οικονομικά Κυκλαδονήσια, κυρίως επειδή διατηρούν χαμηλότερες τιμές στη διαμονή, ακόμη και τον Αύγουστο που είναι high season. Υποτίθεται, πρόκειται για νησιά που δεν έχουν γνωρίσει τη μαζική τουριστική ανάπτυξη άλλων, προσφέροντας έτσι πιο προσιτές επιλογές για όσους θέλουν ήρεμες διακοπές. Αλλά η Σέριφος κερδίζει και αυτά τα δύο. Έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι, παρότι η διαμονή της δεν είναι πάντα η φθηνότερη στις Κυκλάδες. Αυτό το νησί όμως καταφέρει να προσφέρει μία από τις καλύτερες ισορροπίες ανάμεσα στο κόστος, στην εύκολη πρόσβαση και στην ποιότητα των διακοπών. Εγώ σε Σέριφο πήγα πέρυσι, δεν είχα ξαναπάει. Πέρασε υπέροχα, μαγικό νησί, πολύ ωραίο και το φαγητό και οι θάλασσες και το nightlife έτσι πάνω στην πλατεία με το φλερτ και όλα αυτά τα ωραία τα μαγαζάκια εκεί. Πολύ πολύ όμορφα αν θέλετε να πάτε και ήσυχα όντως, δεν γινόταν δηλαδή αυτό το μπούκωμα που δεν μπορείς να περάσεις από πουθενά. Η Ηρακλιά Σχοινούσα δεν έχω πάει, θα ήθελα πολύ αν έχετε πάει στείλτε μου στο Viber να μου πείτε τη φάση και επίσης σας προτείνω και τη Σέριφο για οικονομικό προορισμό. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο. Α, με Αιγαίο, να είδες, δεν είναι τυχαίο το

0: Τζάκι Ωου, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το καινούριο της Ελένης Φουρέιρα, άντε για, 30 λεπτά μετά από τις 11, ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας στη σειρά, Τετάρτη 15 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία. Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή. Είναι αυτή η φωνή μέσα σου και μάλιστα και πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως σου απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Έχω ασφαλιστεί, παιδί μου. Έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance και για την υγεία και την επιχείρησή σου. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά. Έτσι και η ασφάλεια που σου παρέχει το MagentaInsurance.gr. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
3: Κερατούκλι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
2: άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Πάτε καταλήλους μόνο, δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο. 47 λεπτά μετά από τις 11, Τετάρτη 15 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Φέτος το καλοκαίρι ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes and Tour Bus ξεκινά το καλοκαιρινό του ταξίδι με πρώτη στάση την Αθήνα, φέρνοντας μαζί του μία μοναδική beauty εμπειρία γεμάτη δημιουργικότητα, φαν διάθεση και Summer Vibes. Σήμερα 15 Ιουλίου, από τις 12 λοιπόν το μεσημέρι, σε λιγάκι σε ένα δεκάλεπτο, έως τις 8 το βράδυ, επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος, ανακάλυψε τα αγαπημένα σου beauty προϊόντα, δοκίμασε καλοκαιρινά looks και απόλαυσε πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσεις. Πήγαινε λοιπόν να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου ακόμη περισσότερη λάμψη μόνο με τα Sephora. Θέλω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ήρθε η στιγμή. Θα τα δώσω τώρα, παιδιά, τακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries. Το καλοκαίρι ξεκινά από τη Ραφίνα με την Golden Star Ferries, τα αγαπημένα μας πλοία Super Ferry και Κατερίνη P. Μας ταξιδεύουν καθημερινά και απευθείας. Γιατί νο, στις 8 και 5 το πρωί, για πάρος στις 8 και 35. Και αν αυτό δεν σου φτάνει, το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο κόσμο των Κυκλάδων, το Andros King, που αναχωρεί καθημερινά στις 7 και 50 για άνδρο την Ομίκονο. Πείτε τώρα λοιπόν goldenstarferries.gr, κλείστε το εισιτήριό σας και μην ξεχνάτε την προσφορά 30% έκπτωση για αφημερών επιστροφή από Τίνο και Πάρο. Σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Golden Star Ferries και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας, εντάξει, ναι. Γιατί κερδίζετε εισιτήρια με την επιστροφή, με αυτοκίνητο και χαμός. Λοιπόν, μικρή διακοπή και έρχομαι για να

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες δεν σου είπα.
3: Τι έγινε?
2: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
3: Σωστά.
2: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
3: Σωστά.
2: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
4: Ήμουν σίγουρη.
1: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πάμε και προχωράμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
11: Έτσι, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Νταν, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Και πριν σας πω το δώρο της ημέρας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως τις 31 Ιουλίου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Να ανακαλύψετε και από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mille στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Είναι λεωφόρος Στιβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τώρα έχουμε τα ντυσόνι μας, τα αγαπημένα, τα όμορφα που ταιριάζουν και θα βρείτε το δικό σας ντυσόνι για το στυλ σας, αυτό που σας ταιριάζει. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε ντυσόνι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936 10 102, και καφεδάκι επιγόντως το δεύτερο της ημέρας. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή όταν μιλάμε για το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michele Coffee Company. Είναι ένας premium καφές πιστοποιημένος με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του, τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία, την ευεξία και την απόλαυση. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, γιατί έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λιγάκι στο ζώδιο.

Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά.

0: Αλληλούια, αλληλούια, είπε. 27 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί για λίγο ακόμα, παιδιά μου. Μέχρι και τη μία φύγαμε για ζώδια. Και δεν πάμε. Κρύ. Η μέρα σας βρίσκει πιο αποφασιστικούς αλλά και λίγο ανυπόμονους. Τα ερωτικά, μια κίνηση από την πλευρά σας μπορεί να ξεμπλοκάρει μια κατάσταση. Ταύρι. Σήμερα θέλετε σιγουριά, αλλά μην πιέσετε τις καταστάσεις να δώσουν απαντήσεις πριν την ώρα τους. Δίδυμη. Μια κουβέντα μπορεί να πάρει πιο προσωπική τροπή από όσο περιμένατε. Καρκινά και ευαισθησία σας είναι έντονη. Όμως σήμερα μπορεί να γίνει γέφυρα και όχι εμπόδιο αν μιλήσετε με ειλικρίνεια. Λιοντάρια, η λάμψη σας είναι δυνατή, αλλά σήμερα κερδίζετε περισσότερο με γενναιοδωρία παρά με εντυπωσιασμό. Παρθένη, μην ψάχνετε το τέλειο timing για να πείτε αυτό που νιώθετε. Μερικές φορές μια απλή αυθόρμητη κουβέντα φέρνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ζυγή, η μέρα ευνοεί την επαναπροσέγγιση και τις πιο γλυκές συζητήσεις. Σκορπιοί, η έλξη είναι δυνατή, αλλά προσέξτε να μην μετατρέψετε το ενδιαφέρον σε έλεγχο. Σήμερα κερδίζετε περισσότερα όταν αφήνετε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά. Το ξωτάκι, η διάθεσή σας ανοίγει και μαζί της ανοίγουν και νέες πιθανότητες. Εγώ και μπορεί να θέλετε να κρατήσετε τον έλεγχο, όμως τα αισθηματικά χρειάζεται λίγη περισσότερη χαλαρότητα. Υδροχόη, σήμερα μπορεί να σας τραβήξει ένα πρόσωπο που δεν μοιάζει με τις συνηθισμένες επιλογές σας. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει ρομαντισμό αλλά και μια μικρή τάση για υπερευαισθησία. Μην βιαστείτε να παρεξηγήσετε μια συμπεριφορά πριν ακούσετε και την άλλη πλευρά. Αυτά και με τα ζώδια, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
3: Πού κοιμούνται?
2: Στο μανάβι. Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είμαι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
12: Καλό.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
13: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
6: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
5: Ερμού 61.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Σφαίρα Viber 6936 10122.

έτσι να μπαίνουμε λίγο σε mood νησιού, διακοπών και. Αν και εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλη Ιουλίου. Παρέα θα τη βγάλουμε. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά, ο Θέμης Γιωργαντάς, η Ελίνα με τον Νικόλα μας, η Ράνια, ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, πρώτο Θεός, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου την

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προσλήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.

0: I do. Oh yes I do. Εδώ είμαι στο Σφαίρα 102.2 μέχρι τις 3. Ναι. Και όλο τον Ιούλιο εδώ παρέα μαζί σας. Και ναι, θα είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη διάθεση. Και με μια Αθήνα σήμερα πολύ καυτή στους 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία. Απαπαπαπα. Χριστέ μου. Τίποτα. Θα σας πω εγώ τώρα τι γίνεται. Όλη αυτή τη διάρκεια, ρε παιδί μου, της εκπομπής, ή θα βρίσκομαι σε ένα αυτοκίνητο που κάπου θα πηγαίνω κάποια στιγμή, ή όταν κάθομαι τέλος πάντων λίγο και αυτό που λέμε λίγο ψιλοαράζω, είμαι μέσα στα social media και βλέπω πισίνες, ταξιδιωτικούς προορισμούς, βλέπω θάλασσες, παραλίες, βλέπω κόσμο να απολαμβάνει στη θάλασσα και ταυτίζομαι κι εγώ. Αυτό θέλω και αυτό μου εύχομαι. Λοιπόν, και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λίγο πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Αυτό είναι το φαγητό, εννοείται, και ο καφές, εννοείται. Μέχρι και το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και για να μην κουράσεις και πολύ. Γιατί μέσα στη ζέστη, η αλήθεια είναι πως οι περιττές και άσκοπες μετακινήσεις καλό είναι να αποφεύγονται. Εγώ πάντως είμαι από την κατηγορία που πρέπει όχι απλά να με αποφεύγεις, πρέπει να με επιλέγεις μέχρι τις 3 για να σου φτιάχνω το κέφι και τη διάθεση. Με Μαρία Ντονά, θα βγω για ένα πολύ γρήγορο σύντομο break και επιστρέφω.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
3: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονοούμενο.
2: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
3: Βαλτιμόρη, διόρυγα του Σουέζ.
2: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά.
3: Πολύ μόνος.
2: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
3: Να το πάλι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ,
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
16: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
22: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
23: Κύριε Αντώνη,
22: ναι.
23: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
24: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 3. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Ελλάδα, όπου για να μας ακούτε. Θα ήθελα ένα μηνυματάκι. Αν είστε σε ένα καλοκαιρινό προορισμό και απολαμβάνετε το Σφαίρα, θέλω μια πρώτη καλησπέρα στο 693-610-102 και να μου πείτε τι κάνετε που είστε, να στείλω πολλά πολλά ζουμερά φιλιά. Λοιπόν, λέω να σας στείλω όμως και σε εσάς που έχετε μείνει εδώ στην, εσάς μάλλον που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα, Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Κυριακή 12 Ιουλίου, τον φανταστικό Νικόλα μας, στο Viber του Σφαίρα, 693-610-1022, να ετοιμαστείτε για μια νύχτα που θα σας μείνει αξέχαστη. Όλο αυτό στο Viber μας, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και αποστολή, για να τον απολαύσετε όλα δωρεάν από εμάς. Έτσι, για να πάτε και να τα σπάσετε. Έτσι, όπως το λέει και η Αναστασία. Έτσι θα το κάνουμε και στην πράξη, αγάπη μου.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.

0: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
17: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
16: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
18: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
19: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
20: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
21: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
20: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
21: Νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
13: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν.

0: δωρεάν τροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Εδώ είμαστε, Σφαίρα 102-2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μαρία Ντονά στην παρέα σας. Πάρα πολύ ωραία σήμερα, 15 του Ιουλίου, ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. Καλαπέρασε το μισό καλοκαίρι. Θα τρελαθώ εγώ όμως. Θα τρελαθώ πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Λοιπόν, και το WhatsApp έχει φέρει μια νέα εποχή που παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Το νου σου έτσι τώρα θα μπορείτε να τα ζείτε για όλα. Όλα πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παράγωγους που είναι έως 30 ετών. Αυτό είναι κάτι μαγικό, φανταστικό, τέλειο. Μπείτε τώρα στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και δείτε αποκλειστικά στο Marry Me, μια υπέροχη συνέντευξη που κάναμε με τον Γιώργο Σαμπάνη, που μας μίλησε για όλα, μας μίλησε για τον Νίκο Οικονομόπουλο, για την σχέση του, για την Ιωάννα Τισαρή, για όλη αυτή την επιτυχία που του έχει έρθει, αλλά και για τα χρόνια που ήταν ένα πολύ πολύ μικρό παιδάκι και γλυκό. Τώρα, η Ρία Ελληνίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, σε λίγο και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο. Και ο Νικόλας ο Οικονομόπουλος έρχεται με το ένοχο κορμί. Γιατί να είναι ένοχο το κορμί? Μια χαρά. Μείνετε παρέα μαζί μου μέχρι τις 3, θα είμαι εδώ και σήμερα.

0: Υπέροχη Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Αχ, αχ, αυτά. Αυτά ρε παιδί μου που μας φέρονται με το χειρότερο τρόπο και κάθεσαι μετά και να λες γιατί και πώς και τι και μου κάνες και μου ρανες. Έλα τώρα σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω κατευθείαν. Έλεγε ότι όσο καθυστερείς κάνεις πράγματα από τον εαυτό σου και από τη ζωή σου, που θα κάτσουμε τώρα να κλάψουμε για αυτούς που δεν μας έχουν εκτιμήσει. Αυτοί να καθίσουν και να κλάψουν και θα το βρουν και μπροστά τους και στο μέλλον, να ξέρετε αυτό. Αποδεδειγμένο γκαρεντή 100%. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που είπε η μαγεία του θερινού σινεμά, συναντάει την τεχνολογία και δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις. Περισσότερα όμως στο cosmote.gr/Telecom Roadshow και μείνε παρέα μαζί μου. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
3: ναι,
2: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
0: Καταπληκτικό.
2: Πολύ καλό.
0: Γελάς και μόνος σου.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
12: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
13: Και νιώθω.
11: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

σένα μόνο. Αχ, όταν είσαι ερωτευμένος τα λες αυτά. Ναι, ναι. Και μετά ξέρετε, όταν έρχονται χωρισμοί. Γιατί να σε έχω γνωρίσει και την έχεις έρθει στη ζωή μου και άλλα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε σφαίρα 102. Κάπου τώρα θέλω να σας αποχαιρετήσω. Παιδιά, τι γίνεται φέτος με τα μυρμήγκια και τις κατσαρίδες? Αν είσαι την άνεση όπως και εγώ, θα τις βλέπω από κοντά. 11888 και βρες προσφορά απεντόμουσης με μόλις 28 ευρώ για επίγουσες εργασίες. Όποια ώρα και αν είναι, μπαίνεις στο 11888.gr και έρχονται και σπιτάκι σου και είσαι με το κεφαλάκι σου ήσυχο. Μη σου τύχει. Και επειδή οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού. Magentainsurance.gr. Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Mm-hmm. Ο Θέμης μας, ο υπέροχος, ο ένας και μοναδικός Θέμης Γιοργαντάς, έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα. Αμέσως μετά Έλληνα Παπίλα Νικόλα, ο Ζαράπτης και το κορίτσι μας η Ράνια Κωστάκη έρχεται για το κλείσιμο. Από μένα, φιλάρες πολλές, Μαρία Ντονά, αύριο ακριβώς τη μία.

0: 8-2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus.

0: αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τζοχάνα, για

0: Έφυγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Σφαίρα 102-2.
14: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
15: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Τετάρτη 15 του μήνα. Είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. 15 Ιουλίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει βασικά ότι θα περάσουμε τέλεια όλο το υπόλοιπο. Συμφωνείτε? Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Σήμερα λοιπόν θα πεις χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο που γιορτάζει, τον Κύρικο και την Ιουλίτα. Να σας χαιρόμαστε. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες.

0: Το θέμα της ημέρας, απλά λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
1: Θα προτιμούσες να παρατήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό?
2: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Κατάλαβες. Δόξα τω Θεώ.
1: Γιάννη.
3: Θα κόψω το φαγητό,
1: Κοίτα ο Μπούμπου.
2: Τι θα κόψω το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε Ρόκο, η φρέντη της ηχοληψίας. Άσε μας, βρε Γκουσγούνι, φύγε από εδώ.
4: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Το ακούσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα εδώ στο Σφαίρα 102-2. Παιδιά, πολλές φορές κυνηγάμε μόνο στιγμές ξεκούρασης και ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση έρχεται όταν δημιουργούμε κάτι δικό μας. Στο βιβλίο Καθρέφτης διάβασα το εξής: κανείς δεν γεννήθηκε εδώ για να περνάει μόνο καλά. Γεννηθήκαμε για να παράγουμε, να δημιουργούμε. Όχι επειδή το ζητάει κάποιος άλλος, επειδή το απαιτεί η ίδια η ζωή. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
3: Βουγιουκλάκη.
2: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
4: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
3: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
3: Τι.
2: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
5: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
2: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
24: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
27: Σφαίρα 102.2.
28: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, το μεγαλύτερο μουσικό project του Σφαίρα είναι εδώ. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bet. Δευτέρα 20 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, σε 9 το βράδυ, η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται παρέα στο Σφαίρα τη Ρία Λινίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Συντονιστείτε λοιπόν Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι όλο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου.

ακρός δροσιστική γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό εδώ στο Σφαίρα 102.2. Εσύ ήξερες ότι περνάμε τα 2/3 της εργάσιμης ημέρας μας καθισμένοι και ότι ο σωστός εξοπλισμός μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητά μας? Ο Δρομέας λοιπόν, η ελληνική εταιρεία επίπλων γραφείου από το 1979, προτείνει εργονομικές λύσεις που κάνουν τη διαφορά. Καθίσματα για σωστή στάση σώματος, ηλεκτρικά γραφεία που προσαρμόζονται σε ύψος και εργονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Και τώρα, με καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%. Μάθε περισσότερα δρομέας.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να, γιατί...

0: Τι σχέση μας αντέχει στο χρόνο? Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
4: τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
5: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σφαίρα 102-2
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, τραγουδάει Φίβο, ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 2005 από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 92.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά
2: εκεί.
1: Αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι,
1: τους,
2: ναι. Δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο εδώ στο Σφαίρα 102. Λοιπόν, φαντάσου να περπατά στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου. Τη φημισμένη Mark Hall, αν την προφέρω σωστά, νομίζω ναι. Έπειτα να διασχίσεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι. Είσαι στο Ρότερνταμ, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο application της Aegean. Καλές διακοπές, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ήρθε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
3: Ωραίο!
2: Σ' αρέσει?
4: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
6: Λέει ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
5: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ανεμιστήρας Μόρις, με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Μητέρα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά υπέροχα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: μια παραλία. Είμαι Σκούμπρια εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια. Απειρά. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Ψήτε να τυφλωθείτε.
1: 6 με 7,
5: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται

0: όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματα. Μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
11: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Μ' ακούτε λίγο?
17: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
18: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
16: Τι κάνετε?
17: Έτσι μιλάς στον αέρα.
16: Δεν μου ταιριάζει.
17: Γεια σας.
19: Καλησπέρα.
16: What's your name?
17: Α, καλά.
18: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
19: Wow.
17: Έκανε wow.
18: Με την Ελίνα Παπίλα.
16: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
18: Και τον Νικόλα Ράπτη.
17: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
18: 5 με 8.
16: Θα είμαστε παρέα.
19: πάλι φωτιά στο ποτήρι.
18: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
17: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
20: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει.
16: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει αγάπη μου.
18: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
16: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
17: πάγιο.
18: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Τι μέρα είναι?
1: Είναι
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Το έχω για δεύτερο, τρίτο, τετάρτο, πέμπτο, Παρασκευή.
2: Δουλεύω Τετάρτη. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου και δεν έχω κόψει λεπτό. Ήμουν στο στούντιο τόσες ώρες. Λέω, παιδιά, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, το νέο που κυκλοφορεί σήμερα και μας στεναχώρησε πάρα πολύ είναι η απώλεια και ο θάνατος της Μάρος Κοντού.
2: Ναι. Πόσο χρονών έφυγε η Μάρος Κοντού?
0: 92 ετών.
2: Έλα, τα χρόνια της να πάρουμε.
0: Ναι, ναι, και όμως, παιδιά, έφυγε μια μεγάλη κυρία, η κυρία Κουκοβίκου.
2: Κούκλα.
0: Η Ελενίτσα, έτσι είχε να αποχαιρέσει ο κύριος Κωνσταντίνου, ναι, στο Instagram που είδα.
2: Α, ναι.
0: Ναι, που λέει, με παίρνετε τηλέφωνο.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνου είναι μικρότερος από τη Μάρα Κοντού.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τον είδα πρόσφατα σε ένα θεατρικό.
0: Ναι, και λέει, με παίρνουν τηλέφωνο, καταλαβαίνω θέλω να κάνω τη δουλειά σας, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω σε κάποιον αυτή τη στιγμή. Και λέει, αντίο Ελενίτσα μου, ναι, άλλα είχαμε συμφωνήσει.
2: Ναι, ναι.
0: Και λέω, ρε παιδί μου, άνθρωποι που έχουν ζήσει μια ζωή μυθιστορηματική.
2: Τι, η ζωή τώρα της Μάρας Κοντού είναι ένα, αυτό που λένε καμιά φορά, μία νύχτα της Μάρα Κοντού είναι όλη η ζωή μας τώρα, τι να πούμε.
0: Δεν υπάρχει. Κυρία σε όλα της, πλούσια σε εμπειρίες, έφερε αριστοκρατικό αέρα στη μεγάλη οθόνη, έμπαινε στο πλάνο.
2: Ναι, ναι.
0: Και έβλεπες, παιδί μου, μια λεπτή φιγούρα πανύψηλη.
2: Φως.
0: Ναι, ναι, φως, ναι. Συλληπιτήρια στους οικείους και στην οικογένεια και στους φίλους. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νικόλα μου, είσαι πάρα πολύ καλοκαιρινός.
2: Ναι, καλοκαίρι.
0: Φωτεινός.
2: Ναι, φοράω αυτό.
0: Και ξεκούραστος φαίνεσαι.
2: Γελάει ο κόσμος με το ξεκούραστος.
0: Γιάννη.
2: Τα ρούχα.
0: Εγώ δεν σου. Κοίτα με, λέω, δεν είμαι πιο κουρασμένη από τον Νικόλα. Μην βλέπεις τα φρύδια που τα έκανα πρόσφατα. Εδώ δεν είμαι. Είμαι πιο κουρασμένη.
2: Παιδιά, το ξαναπεί. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Μιλάμε
0: είσαι.
2: Τώρα...
0: Όχι, όχι. Μη μου ξαναπεί ότι είμαι κουρασμένη. Καταρχήν είναι τα μαγουλάκια σου, είναι ροδοκόκκινα.
2: Ναι, γιατί οι χοντρίδες πάνε. Δεν φαίνεται κούραση. Είναι η ίδια. Δες ένα χοντρό άνθρωπο και έναν αδύνατο. Ο αδύνατος φαίνεται κουρασμένος. Είναι αδύνατος.
0: Αχ, με είδες αδύνατη πάρα πολύ.
2: Στο χοντρό δεν φαίνεται κούραση. Ούτε τα χρόνια.
0: Δεν είσαι ξεκούραστος, λέγει.
2: Τι ξεκούρασε, Λίνα, μη είσαι με τα καλά, κορίτσι μου. Ή μοριακά να βάλω ρο στο μηχανάκι.
0: Σιγά, σιγά.
2: Άσε με να χαρείς.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Με τι ξεκινάμε, με αλήθεια τώρα, βάλτε μου λίγο να ξεκινήσει. Αν ακούει ο Φίλιππος, ο Fit the Greek από το TikTok, αν το ακούσει, το αφιερώνει. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Δυναμώστε λοιπόν, η Έλληνα Παπαρίζου ξεκινάει τώρα να μιλάει για την αλήθεια της στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
1: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε. Λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
15: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
23: Φαίνεται, ε.
22: Λιγάκι.
23: Εσάς βλέπω... ούτε που σας νοιάζει.
22: Τι να με νοιάζει?
23: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
22: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
24: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
25: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Και την Καρμπή και το υποσυνείδητο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη 15 του Ιούλη, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις. Έχουμε γιορτή, για να δω μισό λεπτάκι. Έχει και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, να ξέρετε. Ο Βλαδίμηρος γιορτάζει σήμερα, η Βλαδιμήρα. Δεν ξέρω ότι υπάρχει Βλαδιμήρα, το ήξερα. Χρόνια πολλά στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα και έχει τα γενέθλιά σου ή κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα το 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που υπήρχε από το 1864. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, τα Ιουλιανά δηλαδή. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1943, έφυγε από τη ζωή του 2017. Να ακούσουμε κάτι από Κυλαϊδόνη. Λουκιανό, για γράψει Λουκιανός, να δούμε. Ποιο να βάλουμε. Αχ, το εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Για ξεκινά το λίγο, Γιάννη. Ακούστε λιγάκι. Τι μουσικές ωραίες είναι αυτές, παιδιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα. Λοιπόν, σας σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζιάνι Βερσάτζε, το 1946 γεννήθηκε και έφυγε το 1997. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, διότι τα πράγματα έξω είναι πάρα πολύ ζεστά. Σήμερα είχε πάρα πολύ ζέστη από το πρωί κιόλας. Αύριο θα έχει 38 με ηλιοφάνεια. 16 του Ιούλη, την Παρασκευή, 36 με 38 ηλιοφάνεια. Για να δω τον αέρα λιγάκι, τίποτα. 4 μποφόρ, 3-4 μποφόρ, βοριαδάκι. Μ' αρέσει που έχει και βοριαδάκι για τη δροσιά. Τα βράδια όμως είναι ωραία. Είχε δροσιά χθες που ήμουν κάπου βράδυ αργά. Είχε δροσιά, ωραία. Το Σάββατο 38 με 39, την Κυριακή 40, το πρώτο κόκκινο της εβδομάδας, κόκκινο-κόκκινο. Μπορεί και 41. Και Δευτέρα 20 Ιουλίου 40. 40 παντού. Στο φεστιβάλ της Νόβιμπετ, τον άχαστον είναι Νικόλα μου, θα έχετε 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήθελα να σου πω, να το ξέρεις, παιδί μου. Δεν ξέρω αν.
1: Στον κόσμο πες τα που θα έρθει. Και σε εμάς δηλαδή, γιατί δεν έχει air condition. Θα βράζει πέτρα.
0: Εντάξει. 20 Ιουλίου διαλέξατε να γίνει. Δεν θέλετε να έχει βροχή.
1: Πέρυσι το κάναμε στις 27. Είχε 40 στην Τεχνόπολη.
0: Είχε πάρα 40, πολύ.
1: 40 έβραζε ο τόπος. Εγώ απορώ με το κουράγιο του κόσμου. Δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Ναι, το λες στον αέρα.
1: Ναι, το ξέρω. Την αλήθεια λέω. Και κάποιοι άλλοι που με πήραν τηλέφωνο, λέω: εγώ δεν θα πήγαινα, ρε παιδιά. Με 40 βαθμούς να στηθώ να δω εμένα, δεν θα πήγαινα.
0: Ναι.
1: Δεν μου αξίζω.
0: Θα έρθουν να σας δούνε, Νικόλα μου.
1: Τι θα κάνουμε, την αλήθεια, μην πω την αλήθεια.
0: Θα έρθουν να σας δούνε. Πες ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και διπλό ευχαριστώ με τη ζέστη.
1: Διπλό ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες που πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Yeah. Του λέω, σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
20: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
21: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
22: Πρέπει να τα φάω όλα.
23: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
24: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 και πάμε για τη δωροθεσία μας από Max Stores που όλοι περιμένετε την Παρασκευή. Αυτή έχουμε την κλήρωση για τη Sun Pro Sanida Sap. Λοιπόν, Max Stores και maxstores.gr για online παραγγελίες βεβαίως. Εκεί θα βρεις τα πάντα και όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου επισκέψου ένα κατάστημα Max Stores και βρες όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστες και τις ομπρέλες όλα αυτά τα παραλίες με 25% έκπτωση. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, maxstores.gr για το site σας, το παυτό. Και τώρα στο Viber, maxstores και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022. Μία σανίδα SAP 249,99 ευρώ θα γίνει δική σου.
1: Λοιπόν, φυσικό αέριο. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια. Πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Φυσικά ανακαλύπτεται και την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πριν όμως, πάμε να δώσουμε ένα ωραίο τραπέζι με φιάλη για την παρέα σου. Σένα που με ακούς βέβαια και μας ακούς και θα κερδίσεις. Για το Ελάν, για τον Νίκο Βέρτη. Την Κυριακή αυτή μπορείς να ζήσεις πολύ ωραία εμπειρία με τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τώρα στέλνεις μηνύματα και γράφεις Βέρτης κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και διεκδικείς πολύ ωραίο προορισμό το Ελάν για να περάσεις ωραία εσύ και η παρέα σου εντελώς δωρεάν με τον Σφαίρα 100.

0: καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Τετάρτη 15 του Ιούλη και η Νόβη Μπετ είναι εδώ βεβαίως. Το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, το ξέρουμε όλοι. Εσύ όμως είσαι ξύπνιος, γιατί η Νόβη Μπετ ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας, με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις λοιπόν, απόκτησε τα τώρα στη Νόβη Μπετ, novibet.gr.
1: Ξεκίνησαν και οι ημιτελικοί. Χθες είχαμε φοβερό ημιτελικό που το φαβορί η Γαλλία έμεινε έξω, η Ισπανία την πάτησε χθες. Ναι. Δεν φάνηκαν πουθενά οι Γάλλοι. Με 2-0 πέρασε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Ποιοι?
1: Οι Ισπανοί με 2-0 κέρδισαν τη Γαλλία.
0: Α, η Γαλλία μου λέει χθες ότι είναι.
1: Ναι, ήταν φαβορή, αλλά δεν. Και σήμερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, καθώς κουβαλάει από πίσω και ιστορικά γεγονότα. Ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν επεισόδια από χθες προχθές πολλά στην Αμερική. Είναι αγώνας μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων. Υπάρχει προϊστορία πίσω από αυτό, καθώς να θυμίσω για όσους γνωρίζουν τον πόλεμο στα Φόκλαντ, που ήταν υπό αγγλική κατοχή, τα πήραν οι Αργεντίνοι, πόλεμοι αυτά. Ήταν το χέρι του Μαραντόνα που λένε το χέρι του Θεού.
0: Ναι.
1: Έγινε τότε στον αγώνα με την Αγγλία. Οπότε ένας αγώνας που από πίσω δεν έχει μόνο ποδοσφαιρική σημασία, έχει πάρα πολλές πτυχές. Η ημιτελική λοιπόν είναι εδώ. Θα δούμε ποιος θα είναι στον τελικό της Κυριακής. 10 ώρα το βράδυ είναι ο τελικός.
0: Χαμός από τηλεθέαση, να ξέρετε.
1: Χαμός από τηλεθέαση. 10 ώρα το βράδυ της Κυριακής είναι ο μεγάλος τελικός. 12 ώρα το μεσημέρι θα είναι ο μικρός τελικός. Ας ελπίσουμε να δούμε ωραία μπάλα σήμερα και την Κυριακή. Τώρα η ημιτελική και ο τελικός παίζουν αυτήν την εβδομάδα και στο eFood. 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα ματς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακάρου. Και δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Θα σου έρθει και άλλο ένα δώρο. Οπότε θα απολαύσεις ωραία τον ημιτελικό και τον τελικό μέσω eFood.
0: Η Μάγκη Τζίλενχαλ είναι στη Κέρκυρα.
1: Ποια είναι η Μάγκη Τζίλενχαλ?
0: Η ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω, θα μου τη δείξεις.
0: Ναι, μισό, την ξέρεις. Απλά δεν ξέρεις ότι τη λένε Μάγκη Τζίλενχαλ.
1: Μάγκη Τζίλενχαλ.
0: Ναι. Αυτή.
1: Ήταν αυτή που έπαιζε στο Spider-Man. Όχι, δεν την ξέρω.
0: Ναι,
1: την έχω δει δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν είναι καμιά ηθοποιός.
0: Και έχει τρελαθεί με την Κέρκυρα. Μοιράστηκε το μυστικό της Τζάκι Κένεντι. Ανέβασε στο Instagram. Ωραίο που ανεβάζουν όλοι αυτοί στο Instagram την Ελλάδα που έρχονται και όλα αυτά, ναι. Ανέβασε λοιπόν φαγητά που δοκίμασε και την ενθουσίασαν. Η χωριάτη και την ενθουσίασε. Το ριζόγαλο. Το σάντουιτς με βούτυρο και μέλι. Βούτυρο και μέλι. Δεν τους κάνει εντύπωση ότι παίρνουμε ψωμί και βάζουμε πάνω βούτυρο και μέλι.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν το κάνουν όλοι, ρε φίλε.
0: Το να βάλεις βούτυρο και μέλι πάνω στο ψωμί.
1: Εγώ παρατηρώ όταν πηγαίνω σε ξενοδοχεία, παρατηρώ τους ξένους τι τρώνε. Με εντυπωσιάζει.
0: Ναι, τα γιαούρτια και τα μάγκο και τα φρούτα και αυτά.
1: Για μάγκο.
0: Ή αυγά με
1: μπέικον. Ή θα τρώνε αυγά, ή θα τρώνε φασόλια.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά λες σου κάνει εντύπωση που το τρώνε το πρωί. Το να υπάρχει όμως ένα ψωμί που βάζει πάνω βούτυρο και μέλι, πώς είναι τίποτα που κάνει?
1: Γιατί το μέλι δεν το έχουν όλοι όπως το έχουμε εμείς. Όπως και το λάδι δεν το έχουν όλοι. Εμείς, ας πούμε, είσαι σπίτι και λες: πεινάω. Παίρνεις μια φέτα ψωμί, βάζεις λίγο λάδι, λίγο αλάτι και έφτιαξες σε σνακ.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι δεν το έχουν αυτό.
0: Ή λίγο ρίγανη τελική.
1: Και λίγο ρίγανη. Τώρα, άμα θες να τα βάλεις στο φούρνο, να τα ψήσουμε και να κόψουμε και λίγο ντοματούλα και λίγο κρεμμυδάκι και να παίξουμε και σκληρή μπάλα, δεν το έχουν οι ξένοι
0: αυτό.
1: 8 ευρώ οι δύο μπρουσκέτες.
0: Με το βούτυρο τρελάθηκε, γιατί είναι το βούτυρο Κερκύρης τώρα. Είναι πολύ ωραίο βούτυρο. Αυτό έχει και ένα άρωμα ιδιαίτερο. Και λέει, μοιράστηκε το μυστικό της Τζάκι Κέννεντι, προφανώς στο πανεκεί. Σύμφωνα με το θρύλο, η Τζάκι Κέννεντι συνήθιζε να τρίβει το βούτυρο σε όλο το σώμα. Το ξέρω εγώ αυτό.
1: Η Τζάκι Κένεντι.
0: Ναι. Έπαιρνε το βούτυρο από την Κέρκυρα και το έτριβε όλο στο σώμα.
1: Τι λες, ρε. Και μετά τι γινόταν?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είχε ενεδατωμένο butter oil, ξέρω εγώ.
1: Από εκεί λέτε.
0: Εγώ στο κουραμπιέ το βάζω αυτό το βούτυρο πάντως. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Κάνει ωραίο άρωμα. Μαζί με αλυσίβα. Πάντα ξέρει αυτά η Τζάκι Κέννεντι και η Μάγκη Τζίλερχαλ και αυτά.
1: Θα
0: σου πω εγώ από το χωριό, μυστικά με το βούτυρο.
1: Χαλάμε τώρα το βούτυρο για να λείψουμε κορμιά. Να στείλω χαιρετίσματα και στη φίλη μου τη Φωτεινή που είναι με τον μπαμπά της, τον Βασίλη, και μας ακούει τώρα.
0: Γεια σου Φωτεινή, γεια σας μπαμπά Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε γλυκό μεθύση από Σταβέντο και Ευαγγελία στον Σφαίρα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Α,
0: we'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
0: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: καλό και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης και το πλάτι στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά με τη Λίνεα Στρώμ εδώ. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στρωμάτων, κρεβατιών και αξεσουάρ ύπνου. Θέλω να σας πω ότι η μεγαλύτερη αυτή ελληνική εταιρεία γνωρίζει ότι η σωστή θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στον καλό ύπνο. Η καλή θερμοκρασία και η σωστή. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τι κάνει η Linea Strom? Προσφέρει στρώματα με πλούσια καινοτόμα εσωτερικά υλικά, όπως το Hydro Gel και υφάσματα με τεχνολογίες Sensize και Hot Sensation, που συμβάλλουν στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις και τη μοναδική ποιότητα στρωμάτων σε ένα από τα καταστήματα Linea Strom, αλλά και στο lineastrom.gr και κοιμηθείτε αλλιώς.
1: Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες περνάς κάθε μέρα στο γραφείο? Αν κάθεσαι πολλές ώρες, αξίζει να επενδύσεις στο σωστό εξοπλισμό. Ο Δρομέας έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις με προσφορές έως 20% σε εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και ηχοαπορροφητικές λύσεις για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σου χώρο. Περισσότερα στο δρομέας.gr ή μία επίσκεψη στο κατάστημα Δρομέας στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172, θα σου λύσει την κάθε μικρή σου απορία.
2: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι μάτια. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
4: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετράζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλήθεια, Έλενα μου, αλήθεια. Έλενα Παπαρίζου στον Σφαίρα 102.2 με το Αλήθεια Τώρα και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το Πάρχιο Σίνεμα και Πάρχιο Σίνεμα Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο στις παιδικές ταινίες για τους μικρούς φίλους. Πολύ ωραίες ταινίες. Μπορείτε να μπείτε cinemanights.fysicoaerioevents.gr για να βρείτε και το πρόγραμμα προβολών. Και αν μπείτε εκεί θα δείτε και θα βαλάβετε μάλλον μέρος σε ένα διαγωνισμό με πολλά πολύ μεγάλα δώρα. Αν πας λίγο πριν την ταινία, θα απολαύσεις και κερασμένο popcorn και φωτοπούθ για φωτογραφίες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, Αθήνα Μπάρι, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, αντελείωτες βόλτες, το μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Αφήστε στην άκρη. Τα ίσως, κάτσε να το σκεφτώ. Να περάσει ο καιρός και να το χάσετε. Ετοιμάσε τη βαλίτσα σου και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και σε εσάς που συμμετέχετε στα Mac Stores, διότι δίνουμε και τη σανίδα και τη δίνουμε την Παρασκευή και σημαίνει Τετάρτη, που σημαίνει ότι δεν έχετε και πάρα πολύ χρόνο. Έχετε δύο μερούλες. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σας πω ότι στα Mac Stores έχουν ξεκινήσει πολύ ωραίες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Δεν υπάρχει λόγος να σκάς καθόλου. Αυτό το Σάββατο 18 του μηνός θα βρεις καρέκλες, ξαπλώσεις και ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. MacStores.gr. Θα βρεις και άλλα πράγματα βέβαια εκεί. Έχει πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά και έχει και SAP. Και εμείς σας δίνουμε μία σανίδα δώρο. Μία Sun Pro σανίδα, Super σανίδα SAP από τα MacStores και τον Σφαίρα 102.2 αξίας 249,99 ευρώ. Στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα και γράφεις MacStores και ενώ και ονοματεπώνυμο και είναι στο 693-610-1022 που πρέπει να έρθει το μήνυμα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Η μητυλική του τελικού και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν εδώ αυτή τη βδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood, παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακάρου και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Μεγάλος αγώνας μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής και θα δούμε ποιος θα πάει στον τελικό της Κυριακής με την Ισπανία. 1-1 λοιπόν, Τζακαρού Chicken Melt από eFood. Ανοίγεις eFood, βρίσκεις το ζουμέρο Chicken Melt από τον Τζακαρού και σου έρχεται διπλό με 1-1 για να δεις τα ματσάκια όπως πρέπει.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
12: Άρα η Γιάννη, πλάκα που έχουμε. Λοιπόν, στα 37 είμαστε μετά τις 7 και είπαμε και πριν, έχουμε μεγάλο ημιτελικό σήμερα. Ισπανία λέω. Μεγάλο ημιτελικό Αργεντινία-Αγγλία. Ισπανία πέρασε στο τελικό της Κυριακής. Και αν είσαι ξύπνιο, στο παγκόσμιο παίζει την Novbet. Συνεχίζεται. Νέο feature των Brebuilds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να κλικάρεις και να παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο Novbet. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται Ράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11. Στο ένα μικρόφωνο ήταν η Έλληνα Παπίλα. Στο άλλο ο Νικόλας Δράτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Οσμπούνιας. Να περάσετε μια όμορφη έτσι Τετάρτη. Να δείτε μεγάλο μάτς που έρχεται στις 10 στους δείκτες μας στην κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι θα είναι ίσως το καλύτερο μάτς του φετινού παγκοσμίου το σημερινό. Με όλα αυτά που υπάρχουν και από πίσω από το μάτς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή, τι ήθελες, κύριε μου, εσύ γλυκιά 80χρονη.
2: Τι ήθελες, να σου πάει τα νιάτα σου.
3: Τα χρόνια σου.
1: Δεν πειράζει, άστινα που έφαγε.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
14: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν. Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι

Τι έπαθα εγώ και μπορεί να το έπαθες και εσύ. Εύχομαι να μην το παθαίνει συχνά, γιατί εγώ τώρα το τελευταίο διάστημα συνέχεια συνειδητοποιώ ότι δεν μένει χρόνος, δεν ξέρω τι γίνεται με τη διαχείριση του χρόνου. Κάτι κάνω, προφανώς κάτι κάνω λάθος. Θα πρέπει να συμβουλευτώ ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά δεν έχω καθόλου την ικανότητα να οργανώνω το χρόνο μου έτσι ώστε να μπορώ και να ολοκληρώνω τις υποχρεώσεις χωρίς να έχω άγχος. Γενικά είναι θέμα, νομίζω, προτεραιοτήτων. Και όταν φτάνεις στο σημείο να νιώθεις ότι οι προτεραιότητες των άλλων είναι και δικές σου προτεραιότητες, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και αν τυχόν έχεις και κάποιες αδυναμίες στη ζωή σου, εκεί μπερδεύονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Άκου, θα δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το χρόνο σωστά. Κάπου είχα ακούσει κάποια στιγμή για μια μέθοδο. Αχ, πώς την λένε τώρα, κάτσε να δεις. Μου θυμίζει κάτι από σάλτσα. Σάλτσα ενώ φαγητού. Κάτι με πομοντόρο. Το λέω σωστά? Κοίτα να δεις, τώρα ξεκίνησα την εκπομπή με ερωτήσεις. Μισό λεπτάκι. Θα επανέλθω αφού υποδεχθώ τον καπετάνιο, γιατί δεν θέλω να πω τίποτα. Να σας το διαλύσω εντελώς το κεφάλι, να σας το κάψω εντελώς. Νομίζω, παιδιά, όντως ότι αυτή η μέθοδος λέγεται πομοντόρο. Και κάτι θυμάμαι από την ντομάτα. Θα την ανακαλύψω. Τώρα δώστε μου όσο διαρκεί ο καπετάνιος. Θα βρω τις απαραίτητες πληροφορίες και επιστρέφω για να τις μοιραστώ μαζί σας. Μπας και σωθούμε και αρχίζουμε και οργανώνουμε λίγο τα πράγματα πιο σωστά, για να μας μένει και λίγος χρόνος. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τρέλα.

κατάλαβες να φεύγεις πριν σε βαρεθώ και να φεύγω πριν με βαρεθείς. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό, ας πούμε, είναι μια πολύ ωραία εξήγηση. Ή θα μπορούσε να είναι μια, να το πεις και λίγο έτσι πιο αλήτικα. Κάναμε μια ωραία εξήγηση ένα στον άλλον. Κατάλαβες, να μην βαριόμαστε και να το διαλύουμε λίγο πριν μας συμβεί αυτό. Για να υπάρχει πάντα αυτή η ένταση και η φλόγα και το φούντομα που λέω. Τέλος πάντων, άλλο όμως υποσχέθηκα ότι θα αναλύσουμε. Θέλω λίγο να βρούμε έναν τρόπο πώς θα διαχειριζόμαστε το χρόνο σωστά, έτσι ώστε να μας μένει και λίγος χρόνος επικοδομητικός για μας και να μην έχουμε τόσο πολύ άγχος. Αυτή η μέθοδος που σωστά την είπα, νόμιζα ότι είχα πει μεγάλη μπούρδα, είναι η μέθοδος Πομοντόρο, παιδιά. Είναι μια απλή τεχνική διαχείρισης χρόνου που βοηθάει πάρα πολύ στο να μείνουμε συγκεντρωμένοι χωρίς να εξαντλούμαστε. Αυτό λοιπόν, αυτή τη μέθοδος την ανακάλυψε ένας τύπος Ιταλός, όπως καταλαβαίνεις, και πήρε το όνομά της από το χρονόμετρο σε σχήμα ντομάτας, το οποίο χρησιμοποιούσε. Είχε αυτός δηλαδή ένα χρονόμετρο το οποίο είχε σχήμα ντομάτας

και αποφάσισε να βγάλει τη μέθοδο αυτή, Πομοντόρο. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η μέθοδος για τη διαχείριση του χρόνου μας, να μην εξαντλούμαστε? Διαλέγεις λοιπόν να κάνεις κάτι. Εστιάζεις μόνο σε ένα πράγμα. Π.χ. λέμε τώρα, είναι να οργανώσεις, ρε παιδάκι μου, μία εκδήλωση. Λέω τώρα κάτι με τη δουλειά σου, δεν ξέρω. Θα καθείς λοιπόν και θα ασχοληθείς μόνο με αυτό. Δηλαδή, αν χρειαστεί να απαντήσεις σε κάποια email, να κάνεις κάποια τηλεφωνήματα, να ετοιμάσεις κάποια άλλα πράγματα, κάποιες συναντήσεις, όλο δηλαδή θα κάνεις εκεί το σχεδιάγραμμα, τι πρέπει να ακολουθήσεις. Εντάξει, σε πρώτη φάση να το οργανώσουμε λίγο αυτό. Ρυθμίζεις, λέει, το χρονόμετρο για 25 λεπτά. Αυτά τα 25 λεπτά, πρόσεξε τώρα τι σου λέω, θα είσαι συγκεντρωμένος πάνω από αυτό το πράγμα, συγκεντρωμένη. Και δεν θα ασχοληθείς ούτε με το κινητό, ούτε γενικά. Αν έρθει κάποιος να σου μιλήσει, θα του κάνεις έτσι το χέρι. Εγώ τώρα τελευταία το κάνω, νομίζουν ότι τους μουτζώνω. Λοιπόν, και θα πεις, όπα, κάνεις νόημα ότι δουλεύω, αλλά μετά σε λίγο, 25 λεπτά. Κάνεις ένα διάλειμμα, λέει, 5 λεπτών. Στο οποίο διάλειμμα τι μπορείς να κάνεις, να σηκωθείς, να πιεις νερό, να περπατήσεις λίγο ή να ξεκουραστείς. Δεν πάμε να μιλήσουμε τώρα με κάποιον να μας κάψει πάλι τον εγκέφαλο. Επαναλαμβάνεις. Μετά λοιπόν από 4 πομοντόρο, 4-25 λεπτά στην ουσία, κάνεις ένα μεγαλύτερο διάλειμμα το οποίο κρατάει μέχρι και 30 λεπτά. Κάποιοι μπορεί να θέλουν 10-15 λεπτά, κάποιοι άλλοι 20. Μάξ σου λέει 30 λεπτά. Εντάξει. Άρα έλα να σου το πω κανονικά, πες ότι ξυπνάμε το πρωί. Τι ώρα θες να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε? 9 η ώρα. 9 με 9 και 25, ξεκινάει το πρώτο σκέλος. Οργανώνουμε. 9 και 25 με 9 και μισή κάνεις διάλειμμα. 9 και μισή με 9 και 55, άλλα 25 λεπτά, ξανασυνεχίζεις τι σου απέμεινε. Τα άλλα τηλεφωνήματα, λέμε τώρα, ή τη συνάντηση. 9 και 55 με 10 κάνεις διάλειμμα πάλι. 10 με 10 και 25 συνεχίζεις με το άλλο 25 λεπτό. Είμαστε 3-25 λεπτά μέχρι στιγμής. Μετά κάνεις 10 και 25 με 10 και μισή διάλειμμα. Και μετά από τις 10 και μισή μέχρι τις 10 και 55 είναι το τέταρτο πομοντόρο. Τα τελευταία 25 λεπτά. Και εκεί στις 10 και 55 μέχρι τις 11 και 20, συγγνώμη, κάνεις το μεγάλο στο διάλειμμα. Και να σου πω και κάτι. Έχεις δουλέψει 4 πομοντόρο. 4-25 λεπτά. Χωρίς κινητό, ξαναλέω. Θα μου πεις τώρα, Ρανιά, δεν γίνεται, γιατί μπορεί να έχω πράγματα μέσα στο κινητό, να είναι τα mail. Εκεί είναι τώρα το δύσκολο, να αποχωριστείς το κινητό και να δουλέψεις χωρίς περισπασμούς. Αυτή η μέθοδος λοιπόν, άκου τι κάνει. Βελτιώνει τη συγκέντρωση, μειώνει την αναβλητικότητα και κάνει γενικότερα τις μεγάλες εργασίες να φαίνονται πιο διαχειρίσιμες. Και εννοείται ότι αποφεύγεται και όλο αυτό το πνευματικό της κόπωσης, που αυτό είναι που σε εξαντλεί περισσότερο. Αν λοιπόν θεωρείς ότι το 25 λεπτό είναι λίγο, εσύ κάνε το 45 λεπτό και κάνε διάλειμμα, δηλαδή κάνε 4-45 λεπτά και κάνε 4 διαλύματα 15 λεπτών. Δεν καταλαβαίνεις τι θαύματα θα συμβούν στη ζωή σου. Αυτό τώρα εγώ στο λέω, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι γκρινιάζω, αλλά στο σημείο να τα κάνω αυτά τους 4 κύκλους αυτούς δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Όσες φορές όμως το θυμάμαι, το βάζω στο πρόγραμμα και μένω έστω στα 2-45 λεπτά, γιατί 25 λεπτά μου φαίνονται λίγο λίγα, εντάξει, δεν προλαβαίνω, πραγματικά είναι ίσως και ο μοναδικός χρόνος που έχω κάνει επικοδομητικά, έχω εργαστεί και έχω προσφέρει έργο. Αλλιώς, παιδιά, ξέρετε πόσες φορές νιώθω ότι γυρνάω γύρω-γύρω από τον εαυτό μου και στο τέλος δεν έχω κάνει ουσιαστικά τίποτα, γιατί το περισσότερο χρόνο τον έχω χαλάσει στο να μιλάω στο τηλέφωνο, άλλο τόσο χρόνο στο να σκεφτώ πράγματα, αλλά τα σκέφτομαι και δεν τα γράφω. Πολύ μεγάλο κακό. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα γνωστά τα οποία περνάμε όλοι και γενικά γκρινιάζουμε ότι είμαστε κουρασμένοι, γιατί ακριβώς δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το χρόνο όπως πρέπει. Πομοντόρο, ντοματούλα, χρονόμετρο και μη φοβάζει τίποτα. Έρχεται, λέει ένα ζευγάρα, γιατί εγώ, ναι μωρό μου, εγώ που λέει δεν γίνεται με τίποτα να αντικατασταθώ, γιατί κανείς δεν μπορεί, βασικά κανείς δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει. Εντάξει, και δεν θέλω να ακούω μπουρδές, ο κάθε άνθρωπος είναι και εσύ είσαι μοναδικός, ξεχωριστός, και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί με τον τρόπο που τα κάνεις εσύ δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Έτσι να τους πεις. Και μετά έρχεται και άλλο ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, από τον Πάνο και Άμμο, Να μ' αγαπάς τώρα, να μου τα λες όλα τώρα, γιατί αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Έρχονται και οι καμπάνες, έρχεται και το σούσουρο, και
κάπου εκεί θα σε ξανασυναντήσω, γιατί σου μίλησα ήδη πολύ και σε ζάλισα. Και έχω και εισιτήρια διπλά ακτοπλοϊκά για να πας όπου θες στο Αιγαίο με σιτζέτσε. Όχι μόνο να πας και να γυρίσεις κιόλας διπλά ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής με την καλύτερη. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια με τα οποία ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Και η SeaJets σου δίνει και άλλο καλοκαίρι. Κερδίζεις χρόνο με τη SeaJets, άρα σημαίνει ότι κερδίζεις καλοκαίρι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνει σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Βρε, μας πήρανε χαμπάρι τώρα. Και τι έγινε που μας πήρανε χαμπάρι? Εντάξει. Okay. Υπάρχουν στιγμές που η γνώμη του κόσμου αξίζει να ακούγεται. Λοιπόν, και κάτι άλλες στιγμές για τα προσωπικά μας που πραγματικά θα πρέπει να μένει στο περιθώριο η γνώμη του κόσμου και δεν θα πρέπει να σε νοιάζει. Γιατί όταν κυνηγάς ουσιαστικά τα όνειρά σου, δεν νομίζω ότι πέφτει και σε κανέναν ο λόγος για αυτά τα οποία θέλεις. Αν εσύ έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις που σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο και αυτές οι αποφάσεις έχουν να κάνουν με τα προσωπικά σου, που ενδεχομένως να μην τα εγκρίνουν κάποιοι άλλοι, και πάλι δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Δεν πρέπει να σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος όταν λες όχι, ας πούμε, σε ό,τι σε πληγώνει. Όταν ξεκινάς από την αρχή, όσο και αν κάποιοι σε αμφισβητούν. Όταν είσαι ο εαυτός σου, χωρίς να προσπαθείς να χωρέσεις τις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων. Όταν επιλέγεις ποιον θα αγαπήσεις και ποιον θα έχεις δίπλα σου. Δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος πάντα, είπαμε, θα έχει κάτι να πει. Αν ζεις για να τους ικανοποιήσεις, μπορεί να χάσεις αυτό που πραγματικά θέλεις εσύ. Να ζούμε με αξίες, να ζούμε με αξιοπρέπεια και καθαρή συνείδηση. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μου λέγανε και από τότε που ήμουν μικρή να κοιμάμαι και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, να με βασανίζει κάτι που μπορεί. Εντάξει, θα μου πεις, θα θελάσω, μπορείς να κάνεις πολλά. Όταν το κάνεις κάτι από επίτηδες, εκεί είναι που δεν μπορεί να κοιμηθείς και μπορεί να στριφογυρίζεις. Αν έχεις λίγη ενσυναίσθηση σαν άνθρωπος, στο τέλος της ημέρας τη ζωή σου τη ζεις εσύ και όχι οι άλλοι. Εντάξει. Δεν θέλω να ζεις τα σκοτεινά. Σκοτεινέ μου έρωτα. Ακούς?

Και εκεί στην παραλιακή θα σε πάω. Συγκεκριμένα θα σε πάω στον Πειραιά. Εντάξει, παραλία, θάλασσα, λιμάνι. Πας λοιπόν στον Πειραιά. Και πού θες να πας τώρα, πες μου αλήθεια. Πες μου, σε ποιο προορισμό θέλεις να σε στείλω. Βασικά δεν θα σε στείλω εγώ. Θα πας εσύ, θες να πας σε Ερυφό, θες να πας Σύφνο, θες να πας Μήλο. Λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις προορισμούς, στη Σέριφο πας σε 2 ώρες, στη Σύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, στη Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Θα ταξιδέψουμε τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, με τη μία και μοναδική Sea Jets, τι να λέμε τώρα. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να σου πω, εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν 50 προορισμοί είναι στο Αιγαίο, διεκδικείς εισιτήρια συγκεκριμένα διπλά ακτοπλοϊκά με επιστροφή για να πας όπου θέλεις εσύ στο Αιγαίο, όπου εξυπηρετεί η Sea Jets. Εντάξει, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Το λέω και το ξαναλέω από τη Δευτέρα, ένας υπέροχος διαγωνισμός και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τις υπέροχες εμπειρίες που θα αποκτήσουμε σε αυτό το ταξίδι που θα πάμε και με το καλό θα γυρίσουμε. Γράφεις Sea Jets στο Viber του Σφαίρα, στο Viber πας εσύ, κάνεις εκεί στα μηνύματα Sea Jets, αφήνεις ένα κενό όνομα τεπώνυμο και αποστολείς το 693-10-1022 και καλή επιτυχία. Αλήθεια, αλήθεια τώρα, καλή, πιο αλήθεια δεν γίνεται. Έλα βρε Έλενα Παπαρίζου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ηρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω.
2: Vistabet. Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
3: Τζοχάνα, για

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

λέει ο Δήμος Αναστασιάδης, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Φταίς, δική σου η ευθύνη. Λοιπόν, να μιλήσουμε για εκείνη τη στιγμή που σταματάς να θυμώνεις. Να θυμώνεις ενώ μόνο με τον εαυτό σου και αναρωτιέσαι. Αναρωτιέσαι αν ήμουν τόσο σημαντικός για σένα ή τόσο σημαντική. Γιατί δεν πάλεψες, παιδάκι μου? Γιατί δεν με φρόντισες όταν σε χρειαζόμουν? Γιατί με άφησες να απομακρυνθώ χωρίς να κάνεις ένα βήμα προς τα μας, προς το μέρος μου, ε? Σαφώς δεν είναι ότι ένας άνθρωπος ευθύνεται πάντα για το τέλος μιας σχέσης. Όμως μια σχέση χρειάζεται φροντίδα και από τους δύο. Και όταν αυτή η φροντίδα λείπει, αρχίζει και δημιουργείται, ρε παιδιά, ένα κενό το οποίο πάρα πολύ δύσκολα γεμίζει. Και κάποιες φορές δεν φεύγουμε επειδή σταματάμε να αγαπάμε. Φεύγουμε επειδή κουραστήκαμε να περιμένουμε μια προσπάθεια που δεν ήρθε ποτέ. Φεύγουμε γιατί κουραστήκαμε να περιμένουμε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν, γιατί πιστέψαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας προσφέρουν κάτι άλλο από αυτό που εμείς τέλος πάντων ουσιαστικά θέλαμε ή αισθανθήκαμε ότι μπορούν να κάνουν για μας. Αλλά αυτό το οποίο εμείς θέλουμε ιδανικά δεν είναι κάτι που μπορούν να μας το δώσουν, γιατί δεν το έχουν. Άρα ξαναλέω, να περιμένω κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να έρθει, γιατί δεν ξέρεις πώς να μου το φέρεις. Βασικά δεν ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θέλω. Να το πω πιο σωστά, μπορεί να ξέρεις αλλά να μην μπορείς να μου το δώσεις, γιατί δεν το έχουν μάθει. Και άμα είναι τώρα να το πιάσουμε από την αρχή, άστο τώρα. Θα πάει όχι τρεις. Πήγε τρεις, λέει η Μαριάννα Παπαμακαρίου, και αγαπώ πολύ αυτή τη φωνή και σε αυτό το τραγούδι και σε όλα αυτά που είπε στην παρέα μας.

0: σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό.
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
13: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Κότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: 24 και 25 Ιουλίου.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

να βάζουμε πλάτη, όχι στην απάτη, να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Εντάξει, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Και ουσιαστικά σε αυτές τις στιγμές φαίνεται και η δύναμη μιας σχέσης, μιας φιλίας, μιας οικογένειας. Η αληθινή στήριξη δεν είναι οι μεγάλες πράξεις. Είναι να είσαι παρόν, να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δίνεις κουράγιο και να μην φεύγεις όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ξέρεις πόσους ανθρώπους έχω ακούσει να λένε, να λένε, να λένε. Και με το που γίνεται η στραβή, βρίσκουν κάτι ωραίες δικαιολογίες. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε προσωπικές εμπειρίες, αναφέρομαι σε ανθρώπους που και καλά τρελαίνονται να δείχνουν ότι είναι, αλλά στην ουσία όχι απλά δεν είναι. Όπου φύγει, φύγει. Λοιπόν, τέτοιος άνθρωπος σίγουρα δεν είναι η Δήμητρα Κατσαφάδου. Και το λέω και το εννοώ και το στηρίζω με όλο μου το είναι, γιατί μέλημά της είναι να είναι όλοι όσοι είναι, είτε είναι γνωστοί της είναι, είτε είναι άγνωστοι. Νιώθω ότι θέλει όλοι να είναι χαρούμενοι. Αυτή την αίσθηση έχω για αυτό το πλάσμα και την αγάπη που έχει μέσα στην ψυχή της. Και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία η Love & Rose δεν είναι μόνο μια εταιρεία που τη στηρίζουμε και την αγαπάμε γιατί έχει ωραία προϊόντα. Είναι γιατί υπάρχει από πίσω, υπάρχει υπόβαθρο που εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ στην ψυχή μου και στην ιδιοσυγκρασία μου, εντάξει. Όταν οι άνθρωποι στηρίζουμε ένας τον άλλον, τα βάρη γίνονται πιο ελαφριά και οι χαρές πολλαπλασιάζονται. Να μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, πόσο δύσκολα περνάει ο καιρός. Ρε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πόσο καιρό είχα να το ακούσω τώρα. Πάμε για ένα τελευταίο χορό.

Να σου το λέω συνέχεια, να σου υπενθυμίζω πόσο όμορφος άνθρωπος είσαι. Και λέω πόσο όμορφος για να μην πω πόσο όμορφη, γιατί δεν θέλω να σταθώ μόνο στην εικόνα. Θέλω να σου μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο που κρύβεις μέσα σου. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε, ρε παιδιά, την αξία μας και χρειαζόμαστε κάποιον να μας θυμίσει με μια ματιά, μια αγκαλιά ή με αυτή την απλή κουβέντα. Να σου πει, το έχω πει τώρα τελευταίο ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ. Αυτό δεν είναι τώρα μια ωραία κουβέντα? Η αληθινή ομορφιά φαίνεται στον τρόπο που αγαπάς, που νοιάζεσαι και που στέκεσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Και αυτή είναι η ομορφιά που αξίζει να την υπενθυμίζω εγώ, για να την υπενθυμίσεις εσύ, για να την υπενθυμίζουν και οι άλλοι, και για να ζούμε σε μια κοινωνία που ένας τα λέμε στον άλλο πόσο όμορφο πλάσματα είμαστε. Γιατί μετά, αν το πιστέψουμε, δηλαδή αν το λέει ένας τον άλλο, το πιστέψουμε και θα είναι όντως τα πράγματα όμορφα. Δεν θα γίνεται διαφορετικά. Δεν θα γίνεται να υπάρχει ασκήμια. Ασκήμια που λέει και ένας φίλος μου. Όχι ασκήμια, ασκήμια. Λοιπόν, πάμε για έναν έκτοτο άγγελο. Ή μάλλον όχι, άλλαξα συγγνώμη, θα κάνω μια αλλαγή. Είχα σημειώσει έκτοτος άγγελος, αλλά θέλω τώρα να ακούσω Νίκο Οικονομόπουλο, ενώ έχω κορμί. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Μια χαρά μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, και μετά έχω πολλά αγαπημένα. Έχω Αντώνη Ρέμο, έχω Ιουλία Καλυμάνη, έχω Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχω Κυρία Ελληνίδου και στις 20 του μήνα, τρομερή εκπομπή κάναμε μαζί. Θα πω αυτά σε λίγο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πει.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
17: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Καλά. Το κλείσιμο της εκπομπής με τη Ρία Ελληνίδου, που κάναμε το γύρισμα στον Κουσάρο, δεν πάει ο νου σας. Τι χορό ρίξαμε, τι ωραία που περάσαμε. Δηλαδή, καταρχήν, το κορίτσι μου είπε υπηρώτικα, νησιώτικα, ποντιακά δεν είπε. Είπε. Κάτι πρέπει να είπε έτσι σε ποντιακό, αλλά νομίζω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα γιατί κόλλησε το κεφάλι μου. Έχει περάσει και ένας μήνας. Καταρχήν, είπε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η Ρία είναι εξαιρετική στα παραδοσιακά. Εξαιρετική. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο. Εγώ είχα την ευκαιρία να την ακούσω πριν πάρα πολλά χρόνια σε σκηνικό πολύ έτσι παραδοσιακό και είχα σοκαριστεί, είχα εντυπωσιαστεί. Ρία Ελληνίδου, 20 Ιουλίου, Δευτέρα, 9 η ώρα, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube με την ενέργεια της ΔΕΗ εννοείται. Εκπομπάρα καλοκαιρινή στον Κουρσάρο μας, δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο κύμα. Πάνω στο βράχο ήμασταν εκεί. Πλατσούριζε, έσκαγε το κύμα. Μαγικά. 20 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα γίνει χαμός. Και εις ανώτερα, Γιώργος Κακοσέως, μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα βιντεάκια που έκανε ο Γιώργος για αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Και έρχονται μετά τα σερί της παρέας, χωρίς καμία δική μου διακοπή. Εννοείται ότι τρέχει ο διαγωνισμός για τα δύο. Τα διπλά ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό θέλετε στο Αιγαίο με τη SeaJets. Η SeaJets που μας ταξιδεύει με άνεση, γρήγορα, με πολυτέλεια. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και να σου πω κάτι. Δηλαδή κάποτε έκανα 10 ώρες να φτάσω στη Σαντορίνη. Τώρα, θα σου πω τώρα εδώ. Δηλαδή μπαίνω στο καράβι και πηγαίνω στη Σαντορίνη. Τώρα μιλάω για τη Σαντορίνη γιατί εγώ αύριο θα πάω στη Σαντορίνη. Και στη Σαντορίνη συγκεκριμένα, θέλω να στα πω δηλαδή ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, θα είμαι σε 5 ώρες. Δηλαδή ο μισός ο χρόνος. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Τι άλλο θέλεις? Κορυφαία εξυπηρέτηση, μοναδική άνεση, με αξεπέραστη ταχύτητα. SeaJets, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μήνυμα, να γράψεις τη λέξη SeaJets και το ονοματεπώνυμό σου. Αποστολή στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102. Διπλά ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής για να πας όπου θες, προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Ό,τι καλύτερο. Θα σε ξανακούσω. Οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Ό,τι καλύτερο.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
6: Σου είπα όχι τώρα.
5: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Hey, σε σένα μιλάω.
18: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
19: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα, σήμερα Τεταρτούλα. Σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου, είμαστε ακριβώς στα μισά του Ιουλίου, δηλαδή στα μισά του καλοκαιριού. Άκου τώρα να δεις. Επειδή δεν έχει φύγει ακόμα ο κόσμος και επειδή υπάρχει μια βαβούρα, δηλαδή υπάρχει ακόμα αυτούς ο πανικός, δεν έχει αδειάσει η πόλη, ιδίως αν ζει σε μεγάλη πόλη. Και γενικά νιώθω ότι ζούμε σε ένα διαρκή θόρυβο. Το κάνω λίγο πιο γενικό. Πληροφορίες, ειδοποιήσεις, γνώμες. Τελικά πόσο συχνά μένουμε μόνοι με τις δικές μας σκέψεις, ε? Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Και αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από το θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Αυτά τα ωραία λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του με τίτλο «Καθρέφτης», το οποίο παρουσιάζει πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρα και έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Κυκλοφόρησε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και επειδή ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας κάποια πράγματα για την ησυχία, για τη διαχείριση του χρόνου, για όλα αυτά τα ανούσια που πολλές φορές κάνουμε και δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε, είπα με τον ίδιο τρόπο να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάγνωση στον καθρέφτη. Να τον πάρετε για τις διακοπές, του συνιστώ επιφύλακτα. Και θα τα πούμε να είμαστε καλά πάλι αύριο στις 8. Ρανιακοστά και τέλος για σήμερα. Τα φιλιά μου και το νου σας, ξαναλέω.
1: Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κοντά του να είναι ευτυχισμένη, αυτό με νοιάζει, είναι όμως. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
1: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τζοχάνα, για

0: Γεωργία. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Ει, hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.
8: 11 με 12.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθει από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: αυτοκίνητο, παίζει μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Σφαίρα 102,2.